Στις 8 πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας. That's the white boy.

0: Μπράβο, μόνο επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Μπράβο, 89,6. Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: Μπράβο 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα με νέες ώρες προβολών. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10. Σκηνοθεσία John Favreau. Πρωταγωνιστούν Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Jeremy Allen White και ο Martin Scorsese.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6.

Πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

0: 89,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Είμαι πάνω στη γη.
2: Όταν τον δουν οι άνθρωποι θα τον κάνουν κομματάκια και θα τον φάνε για πρωινό.
3: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Συνεχίζεται. Για δεύτερη εβδομάδα καθημερινώς σε δύο προβολές. Στις 5 και στις 6.30 για να μπορέσετε να το απολαύσετε όλοι φυσικά στον κινηματογράφο Φόσχολος.
1: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
0: Μπράβο. 89,6.

Μπράβο 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

Μπράβο, 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Μπράβο, 89,6. Παίζει Μπράβο.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
5: Why do we train so hard?
6: So I can breathe.
5: What do you need to breathe?
7: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή. Στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη, στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του, Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό, Μπρεν Φώστερ, που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρόβλημα.

0: Κέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Μπράβο. 89,6. Μόνο μπράβο.

το ραδιόφωνο που κάνει τη μέρα σου καλύτερη.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plessas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
3: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
0: Μπράβο 89,6.
4: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε ούτε να βήξουμε.
3: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
4: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
3: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
4: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
3: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βίχας μου.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
3: Μα το λες τόσο γλυκά.
5: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Έχετε λίγα δευτερόλεπτα για να το σκεφτείτε. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα. Take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο, για ξενοδοχεία, καταλήματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 και στο τηλέφωνο 26950 28989. Και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.
0: bravofm.gr.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: εδώ μπήκαμε στο στούντιο, καλωσορίσατε. Στρογγυλοκαθίσαμε εμείς εδώ. Ωραία είμαστε.
1: Καλώς τους, καλώς τους. Παρασκευούλα, ζάχαρη, Παρασκευούλα, Νέλη.
0: Μπορεί το χειμώνα. Έτσι να μας ζηλεύετε, γιατί η δουλειά μας είναι αυτή. Μπαίνουμε στο στούντιο, ζεστά, ωραία, καθαρά. Έτσι έχουμε επικοινωνία με όλους εσάς. Ωραία είναι. Το καλοκαίρι όμως συζηλεύουμε όλους εσάς που μας στέλνετε κάτι φωτογραφίες, κάτι βίντεο από εκεί πέρα που μας ακούτε κατά καιρούς. Δεν το συζητάμε τώρα.
1: Τα αγαπημένα μου είναι οι παραλίες. Ο ήχος της θάλασσας, όλα αυτά τα ωραία. Σου δίνουν ένα παράθυρο στην εξωκόσμο.
0: Δεν μπορούμε να είμαστε εκεί συνέχεια. Δεν γίνεται. Θα πάμε κι εμείς κάποια στιγμή. Λοιπόν, καλοκαιριάτικα. Λοιπόν, Εύη Κοσμάς και Δραμάδος εδώ. Καλώς ορίσατε και σήμερα.
1: Έτσι. 29 Μαΐου γράφει το ημερολόγιο μας.
0: Παρασκευή. Έτσι ξεκινάει ένα ωραίο Σαββατοκύριακο για κάποιους και για κάποιους άλλους ένα τριήμερο. Δεν είναι επίσημη αργία έτσι, του Αγίου Πνεύματος, αλλά μόνο πιο Άγιο Πνεύμα. Και γενικά πιο πνεύμα. Όσο προχωράμε είμαστε ακόμα χειρότερα από παλιά. Στο πνεύμα ειδικά. Εν τω μεταξύ παλιά στο του Αγίου Πνεύματος είχαν αργία μόνο ό,τι είχε σχέση με σχολείο, έτσι, με εκπαίδευση γενικότερα δηλαδή. Δεν υπήρχε δημόσιος ιδιωτικός τομέας που να μην δούλευε. Δούλευαν κανονικά όλοι. Τώρα βλέπεις τράπεζες κλειστά, ξέρω και εγώ άλλο πνεύμα και αυτό. Οτιδήποτε άλλο. Είναι πολλοί που κλείνουν, που δεν έχουν λόγο να κλείνουν ας πούμε, αλλά κλείνουν πλέον και αυτοί.
1: Να σου πω,
0: παλιά ήταν μόνο η εκπαίδευση.
1: Θέλεις να βρούμε ένα τρόπο και να εκπέμψουμε από μια παραλία.
0: Άμα βρούμε τρόπο.
1: Το Αγίου Πνεύματος, πάμε να στήσουμε σε μια παραλία να εκπέμψουμε.
0: Έτσι.
1: Δεν θα ήταν ωραία ιδέα.
0: Ωραία ιδέα θα ήταν. Ωραία ήταν. Εντάξει. Τι να πω.
1: Θα βάζεις το κομμάτι, θα κάνεις μια φωτιά και θα ξαναβγαίνεις.
0: Έτσι. Φοβερά. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Εύη Βαλή, Κοσμάς και Δραμάδος, καλώς ορίσατε.
1: Μέχρι να μεταφέρουμε το στούντιο στην παραλία, έτσι.

0: τέκνον μου.
1: Oh.
0: Στο Άγιο Όρος δεν έχεις πάει, έτσι δεν είναι?
1: Και από όσα γνωρίζω δεν μπορώ να πάω.
0: Πρέπει να προσευχηθείς. Έτσι να... να πας σε έναν ιερέα, τέλος πάντων. Να εξομολογηθείς. Να γιάσεις λίγο, ρε παιδί μου.
1: Έχεις κάτι συγκεκριμένο στα υπόψη και μου το λες?
0: Έχω, έχω, έχω έναν παπά.
1: Ναι.
0: Έναν ιερέα, ο οποίος έκανε τον ιερέα 30 χρόνια.
1: Ήταν ιερέας?
0: Ναι, ήταν ιερέας τελικά, γιατί μετά από τα 30 χρόνια που ήταν ιερέας, ναι, σε 78 το έγινε πορνοστάρ.
1: Α! Μάλιστα.
0: Έτσι, για ποιο λόγο όμως έγινε αυτό? Που έγινε πορνοστάρ στα 78
1: για...
0: του.
1: Για ποιο
0: καταρχήν,
1: λόγο?
0: Να, καταρχήν μπορώ να πώς το λένε, να ευθυμίσω, να χαρώ ιδιαίτερα, γιατί έχω μπροστά μου περίπου άλλα 30 χρόνια, ας πούμε. Άμα ότι στα 78 του άλλες γίνεται πορνοστάρ, γιόλα. Έτσι,
1: ναι,
0: λοιπόν.
1: Άμα χρειαστείς μάνατζερ, πες μου τότε.
0: Όχι, μάνατζερ χρειάζομαι, αυτόν εαυτό μου, αλλά ο άνθρωπος εδώ πέρα είπε ότι έγινε πορνοστάρ, γιατί έτσι έρχομαι πιο κοντά στο Θεό με το σεξ. Με το σεξ, λοιπόν, αγαπητές μου κυρίες δεσποινίδες και κύριοι, ερχόμαστε πιο κοντά στο Θεό.
1: Στις δηλώσεις του αυτές,
0: mm-hmm,
1: υπήρξε κάποια απάντηση?
0: Απάντηση από πού να υπάρχει, δηλαδή?
1: Από τους
0: τόσες βλακίες λέγονται κάθε μέρα.
1: Ανωτέρους του στην κλίμακα της Ιεροσύνης.
0: Δεν ήταν ιερέας όταν έγινε πορνοστάρα.
1: Α, τα παράτησε.
0: Πρώτα έγινε πορνοστάρ, μάλλον πρώτα άφησε τον ιερέα μετά από 30 χρόνια, mm, και μετά έγινε πορνοστάρ, σου λέω. Ήταν και παντρεμένος 30 χρόνια επίσης.
1: Σε ποιο μέρος έγινε?
0: Παντρεμένος στην Αμερική. Ήταν και παντρεμένος 30 χρόνια, mm, αλλά μετά αποφάσισε ότι είναι ομοφιλόφιλος.
1: Έχω ακούσει μία παρόμοια τάκα.
0: Δεν μας ασχολιάσει.
1: Κάπου, κάπου,
0: λοιπόν,
1: κάπου,
0: να εξομολογηθείς και να βρεθείς πιο κοντά.
1: Ότι θα το δοκιμάσει.
0: Πιο
1: έχω
0: κοντά
1: έχω
0: στο
1: ακούσει
0: Θεό.
1: Από άντρα την ατάκα ότι θα δοκιμάσω να πάω με άντρα όταν θα είμαι εκεί στα 70.
0: Α,
1: ώστε,
0: ναι,
1: αν ανακαλύψω ότι μ' αρέσει, mm-hmm, να ζήσω μία δεύτερη νεότητα.
0: Mm-hmm. Εγώ θα σου έλεγα να αφήσει αυτόν τον βίο που...
1: Εγώ.
0: Βαδίζεις τον, ναι, αυτό τον...
1: τον βαρετό.
0: Όχι, ναι, τον βαρετό, τον αμαρτωλό.
1: Α, τον αμαρτωλό.
0: Και ναι, να προσευχηθείς να βρεθείς πιο κοντά στο Θεό.

Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστροφή εδώ, γιατί έχουμε μια μισή ώρα μπροστά μας Παρασκευής. Έχουμε να ετοιμαστούμε.

0: σε τούτο εδώ το κόσμο.
1: Έτσι. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε και στο Instagram και στο Facebook, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Χαδραμάδος ή Επιβαλή.
0: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί μας στέλνετε μηνύματα.
1: Mm-hmm.
0: Αιτήματα φιλίας.
1: Μηνύματα που έρχονται και τα ακούτε. Καιρός. Λοιπόν, πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Μπράβο, το ραδιόφωνο που κάνει τη μέρα σου καλύτερη.
1: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.

0: Σέρβις Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
1: 26-950-25-798.
2: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι κι αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
3: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
4: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
3: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
4: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
5: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
6: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
5: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
2: Μπράβο, 89,6.
7: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.
2: Τα καλύτερα τώρα.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλωσορίσατε δεύτερο ημίωρο Παρασκευής, 29 του μήνα, 29 Μαΐου.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι. Θυμάμαι παλιότερα που λέγαμε τώρα στο πρώτο ημίωρο, θυμάμαι παλιότερα που οι DJs έπαιζαν κοντά σε beach bar, ξέρεις, στα νησιά ή οτιδήποτε. Έκαναν μια δουλειά η οποία ήταν πολύ ωραία και βγάζαν και αρκετά περισσότερα χρήματα. Θυμάμαι ανθρώπους οι οποίοι ζούσαν όλο το χειμώνα με αυτά τα λεφτά που βγάζουν το καλοκαίρι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Παλιές καλές εποχές. Που πήγαινε άλλος όμως και μετακόμισε σχεδόν όλους τους δίσκους του από το σπίτι του στο beach bar.
1: Ήταν και beach αυτό. Bar. Δεν είχαν ένα έτοιμο playset το οποίο το βάζανε, έπαιζε και κάνανε ό,τι αλλάζουν.
0: Ναι, αυτό. Εγώ θυμάμαι τον πόνο ψυχής στην επιστροφή. Τέλος Σεπτέμβρη.
1: Α, ναι.
0: Πόνος ψυχής, παιδιά. Οι δίσκοι, πολλοί από τους δίσκους δεν ακουγόντουσαν πλέον. Από την άμμο και από το χώμα. Έτσι, μιλάμε τώρα για καταστροφή. Δηλαδή, άντε τώρα να δεις αν μπορείς να τους φτιάξεις, αν φτιάχνονται.
1: Να τους καθαρίσεις με την έθμα.
0: Μερικοί δίσκοι είναι και αυτοί που έπαιξαν πάρα πολύ, οπότε όπως και να έχει, είναι ψηλό κατεστραμμένοι. Έτσι, ήταν μια άλλη διαδικασία αυτή, καμία σχέση με το σήμερα, δεν το συζητάμε. Έτσι τώρα που είπες αυτό με τις αλλαγές τις ψεύτικες, θυμάμαι που ήταν πριν από λίγα χρόνια στο Μάντα, το πάρτι που είχε κάνει,
1: ναι.
0: Που κάνει κάθε, τι είναι, αρχές καλοκαιριού, ναι. Που κάνει ένα πάρτι και ήταν ένας γνωστός DJ, ναι. Ο οποίος τον πήρε η κάμερα στο έπιπλο, δεν είχε μηχανήματα, έκανε ότι μίξερε τον αέρα.
1: Αλήθεια.
0: Δεν το έχεις δει?
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Να μπες στο YouTube να το δεις.
1: Okay.
0: Γνωστός, πολύ γνωστός, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του. Λοιπόν, Ευηβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν,
0: Παρασκευή
1: 29 Μαΐου. Το 1453 η Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων, υπόλυσε άλλο έπειτα από πολιορκία ενός χρόνου. Το 1824 ισχυρός Αιγυπτιακός στόλος υπό τον Χουσέιν, έπειτα από πολιορκία δύο ημερών της Κάσου, αποβιβάζει 4.000 Αλβανούς στον αντιπέρατο και προσβάλλει από τα νότα τους υπερασπιστές. 1924, ανήμερα της ιστορικής επετείου της άλωσης της πόλης, γίνεται η Ιδρυτική Συνέλευση της Αθλητικής Ενώσεως Κωνσταντινούπολης. 1953, είχαμε εκκίνηση του πρώτου ράλι Ακρόπολης με 26 πληρώματα, εκ των οποίων 7 διεθνή. 1985, ο τραγικός τελικός του Χέιζελτον Βρυξελών. Η Ιουβέντους νικά τη Λίβερπουλ με 1-0, κατακτώντας το 300ο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο. Λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα, 39 φίλαθλοι είχαν χάσει τη ζωή τους σε συγκρούσεις οπαδών. 1996, εκατοντάδες Ισλαμιστές διαδηλώνουν στην Κωνσταντινούπολη ζητώντας τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 29 Μαΐου.

0: Λοιπόν, έχουμε πολλά εδώ πέρα από έρευνες στο σεξ. Το σεξ λοιπόν, να δούμε τι γίνεται με τις γυναίκες από τα 50 και πάνω όσον αφορά το σεξ. Με νέα έρευνα, η οποία είναι ανάμεσα σε 1.200 γυναίκες ηλικίας από 50 ως 80 ετών. Έγινε η έρευνα αυτή, η φρεσκότατη, σπαρταράει για το τι γίνεται με το σεξ, έτσι, στις γυναίκες αυτές. Λοιπόν, είναι απογοητευτικά τα νούμερα, έτσι νομίζω εγώ. Το 43% είναι ενεργό, από ό,τι δήλωσαν. Μόνο το 43% είναι ενεργό από τα 50 και μετά. Λοιπόν, ούτε καν 50 δηλαδή. Αυτό οφείλεται σε διάφορα προβλήματα. Έτσι, να το ξέρετε κι εσείς που πάτε προς τα 50 σιγά σιγά. Σε διάφορα προβλήματα, όπως ύπνος. Δεν κοιμάσαι πολύ, έχεις αϋπνίες αυτές που έχουν οι μεγαλύτερες ηλικίες άνθρωποι, το είπα.
1: Εγώ τις έχω από τώρα.
0: Εσύ έχεις αϋπνίες για άλλο λόγο. Λοιπόν, βάρος. Αυξάνεται το βάρος όσο περνάει ο καιρός και δεν το προσέχεις. Έτσι, γι' αυτό αυτές που είναι καλοβαλμένες και 50 να είναι, τις κοιτάει ο άλλος. Θα ρίξει μια ματιά παραπάνω, αν είναι περιποιημένες και προσέχουν. Λοιπόν, εναλλαγές διάθεσης. Υπάρχουν εναλλαγές διάθεσης, πιο έντονες, σου λέει, από τα 50 και μετά. Επίσης, αίσθημα κόπωσης. Είναι, κουράζονται περισσότερο, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει σεξ, να μην θέλουν σεξ, να μην έχουν όρεξη καν. Κατάλαβες, μερικές φορές δικαιολογείται που οι άντρες κοιτάνε μικρότερες γυναίκες. Είναι δηλαδή, πώς να σου το πω, είναι αυτόματο. Λέει ο άλλος, ξέρω εκεί ότι θα βρω αυτό που θέλω. Δεν θα το βρω σε κάποια 55-60.
1: Να σου πω κάτι.
0: Δεν είναι δηλαδή το οπτικό. Το οπτικό οι γυναίκες το έχουν πετύχει σε αρκετά μεγάλο βαθμό και μετά τα 50. Είναι το υπόλοιπο θέμα.
1: Να σου πω κάτι.
0: Α, και υπάρχει και κάτι άλλο. Και η λίμπτος είναι πεσμένη. Δηλώνουν οι ίδιες σε αυτή τη μέτρηση.
1: Να σου πω κάτι.
0: Την έρευνα, όμως,
1: σε αυτές τις ηλικίες μιλάς και για γενιές με μια διαφορετική αντρική νοοτροπία, όπου περιμένανε από τη γυναίκα να κάνει τα πάντα και εκείνη ήταν πάω στη δουλειά μου, γύρισα και τέλος.
0: Όχι, τώρα μια που είναι 50 δεν έχει ξεκινήσει έτσι τη ζωή της. Συγγνώμη, είναι το 2030 χρονών. Δεν γινόταν κάτι διαφορετικό από σήμερα το 2000. Μικρές διαφορές από το 2000 εργαζόντουσαν, βοηθούσαν οι άντρες κανονικότατα. Γι' αυτό και τώρα ζητάνε οι άντρες να έχουν ίσα δικαιώματα στο χωρισμό, γιατί εξ αρχής και οι δύο εργαζόντουσαν και οι δύο προσέχαν τα παιδιά.
1: Όχι, εγώ έχω να σου πω ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο.
0: Έχουμε φτάσει.
1: Έχουμε δρόμο ακόμα.
0: Έχουμε φτάσει κανονικότατα. Δεν είμαστε Αμερική,
1: βέβαια.
0: Βλέπω
1: τριγύρω.
0: Άλλο αυτό. Εγώ σου λέω τώρα για την έρευνα. Έχουμε φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο, γι' αυτό και γίνονται όσα γίνονται, τέλος πάντων, με τον ίσο χρόνο στα διαζύγια που ζητάει ο κόσμος πλέον, και ασχολείται με αυτό, οι άντρες ασχολούνται με αυτό. Τέλος πάντων, έχω και άλλα νούμερα. Το 44% των γυναικών αυτών είναι που έχουν πάει στον ειδικό. Οι άλλες που έχουν το πρόβλημα δεν πήγαν ποτέ σε ειδικό, δεν θέλουν να πάνε. Δηλώνουν εδώ, στην έρευνα. Το 52% δήλωσε, το 52% από αυτές που δεν κάνουν σεξ, δηλαδή από το 57% πόσο είναι το ποσοστό, δήλωσε ότι είναι ευχαριστημένες παρόλο που δεν κάνουν σεξ από την ερωτική του ζωή. Είναι και ευχαριστημένες κιόλας. Δεν φταίω εγώ.

0: Κοσμά, θέλω να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου σε αυτό που θα σου πω.
1: Τώρα.
0: Θα σου το πετάξω τώρα και θα σου το εξηγήσω μετά. Mm-hmm. Βρέθηκε.
1: Δεν θα πάμε σε διάλειμμα, το βλέπω.
0: Ο δράκος του θανάτου.
1: Α, νόμιζα του σεξου.
0: Όχι. Ο δράκος του θανάτου και θα σου εξηγήσω
1: τι
0: μετά.
1: Τι είναι ο δράκος του θανάτου, παιδί μου, τι είναι αυτό.
0: Θα σου εξηγήσω μετά τις διαφημίσεις. Είδα και εγώ να πάμε διαφημίσεις.
1: Καλέ, θα πάμε, εννοείται. Τι...
0: Πάμε και θα σου πω εγώ μετά τι είναι ο δράκος του θανάτου.
1: Μάλιστα. Οκ. Okay. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Unifor.gr. Ανεβάζει διάθεση.
1: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας, take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνεφο στού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plessas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Μπράβο, 89,6.
3: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας για ξενοδοχεία, καταλύματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα.

0: Ό,τι αγαπάς παίζει εδώ.
1: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
2: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
1: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
2: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
1: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
2: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
2: Μα το λες τόσο γλυκά.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: δεύτερη ώρα μαζί.
1: Παρεμία.
0: Εδώ είμαστε. Έτσι, πριν το Σαββατοκύριακο.
1: Για να ευθυμίσουμε λίγο, θα πούμε για το δράκο του θανάτου. Που σου είπα προηγουμένως.
0: Κοίτα, εγώ το mood δεν το θέλω όπως είναι εκεί έξω. Που πεθαίνουν, σκοτώνονται, βιάζουν. Ξέρω κι εγώ, αυτοκτονούν.
1: Μιλάμε για μια ανακάλυψη.
0: Α, ωραία.
1: Ένα εντάξει. Προϊστορικό,
0: ναι.
1: Υπτάμενο ερπετό.
0: Τι, ζωντάνεψε και αυτό μαζί με τους ιούς?
1: Όχι, το εντοπίσανε. Τα απολυθώματα στην επαρχία Μεντόσα της Δυτικής Αργεντινής. Χρονολογούνται, λέει, αυτά τα απολυθώματα πριν από 86 εκατομμύρια χρόνια. Τώρα, γιατί τον είπαν το δράκο του θανάτου, δεν μπορείτε να καταλάβετε. Έτσι στο περίπου. Αρπακτικό, υπτάμενο. Σκέψου σε μέγεθος όσο ένα μεγάλο λεωφορείο. Έτσι. Γύρω στα 9 μέτρα μήκος. Καταλαβαίνεις τώρα και άνοιγμα φτερό.
0: Εμένα όλα αυτά που λες, όσο τα λες αυτά, εγώ σκέφτομαι, κάνουν τρελάκια. Σαν τον Bill Gates, ο οποίος μυστικά ή μη θα πάρει το DNA και θα κάνει όλα αυτά τα δεινοσαυράκια και τα δρακουλάκια, θα τα κάνει αληθινά πάλι. Θα το ξεφύγουν όπως δείχνουν οι ταινίες και θα τρέχουμε. Δεν ξέρω αν ψάξεις, έχουν ήδη σκεφτεί να το κάνουν αυτό.
1: Ναι, ναι, το έχουμε διαβάσει. Τα προσχέδια πάντως που έχουν κάνει βασιζόμενοι στα απολυθώματα είναι όχι τρομακτικά. Δηλαδή φαντάσου ένα δεινόσαυρο με το στόμα του τυρανόσαυρου. Έτσι. Και το υπόλοιπο κορμί να είναι υπτάμενο. Να το βλέπεις αυτό από πάνω να σου έρχεται.
0: Να σε ρωτήσω, έχω όλα τα αληθινά γύρω μου. Τώρα πρέπει να έχω και αυτό το υποτιθέμενο. Άσε με στην ισχύα.

0: Εδώ που τα λέμε, η αλήθεια είναι ότι εμένα αυτά δεν με τρομάζουν και νομίζω ότι πολλούς ακροατές από αυτούς που μας ακούνε και έχουν σχέση με την εφορία την ελληνική, δεν τους τρομάζει ούτε ο δράκος του θανάτου. Μπορώ να σου πω. Η εφορία είναι η χειρότερη.
1: Λοιπόν, και μιας και μιλήσαμε για εφορία, έχω να σου πω μία ακόμα συνέπεια του φαινομένου του θερμοκηπίου.
0: Άσε μαζί με το θερμοκήπιο.
1: Που είναι πολύ σημαντική, γιατί βγάζει πολλά άπλυτα στη φόρα.
0: Εντάξει, θα καούμε, θα πνιγούμε, ναι. Εντάξει, οκ, ναι.
1: Στο Las Vegas υποχωρούν τα νερά από μια λίμνη. Και τι γίνεται όταν υποχωρούν τα νερά από τη λίμνη?
0: Γίνεται.
1: Αναδύονται στην επιφάνεια
0: πτώματα.
1: Τα πτώματα που είχε ρίξει μέσα η μαφία.
0: Εντάξει.
1: Όσους είχε τσιμεντώσει.
0: Αυτό είχε γίνει και στο, εδώ πέρα, πώς το λένε, στην Ελλάδα είχε γίνει.
1: Αλήθεια, δεν το είχα ακούσει.
0: Βεβαίως, όταν είχε πέσει η στάθμη το 90, το 1990, που είπε ο Μητσοτάκης και διπλασίασε την τιμή του νερού. Και από τότε δεν ξανάπεσε ποτέ η τιμή. Έμεινε στο 100% πάνω, ναι, για να κάνουμε οικονομία. Είχε πέσει πολύ που ήταν στην ηλίκη, πώς λέγεται.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, όχι στο μαραθώνα, στην ηλίκη.
1: Ναι.
0: Και όπως έπεφτε, βρέθηκε πτώμα μέσα, κανονικά.
1: Καλά, εδώ δεν μιλάμε για μία έβρεση.
0: Εντάξει,
1: έτσι?
0: Και εμείς δεν μιλάμε ότι έπεσε τόσο πολύ η ηλίκη. Έτσι.
1: Καλά, η ηλίκη έχει πέσει πάρα πολύ.
0: Αλλά,
1: λοιπόν, 50 μέτρα έχει πέσει η στάθμη στη συγκεκριμένη λίμνη.
0: Μια χαρά, τέλεια.
1: 50 μέτρα είναι πολύ. Μπορεί να... Όχι. Ναι, έχει κατέβει κατά 52 μέτρα η στάθμη της λίμνης. Και οι αρχές φοβούνται ότι όσο πέφτει, τόσο θα βγαίνουν στην επιφάνεια διάφορα έτσι.
0: Ευρήματα, όμορφα.
1: Ευρήματα, ακριβώς. Οι τακτικές, λέει, που χρησιμοποιούσαν οι εκτελεστές τότενες ήταν δύο. Το παλτό του Σικάγο, όπου έβαζαν το θύμα σε ένα βαρέλι και το πέταγαν στο νερό, και τα τσιμεντένια παπούτσια. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
0: Έτσι, ωραίο παπουτσάκι. Στο νούμερό σου, μια χαρά.
1: Δεν καταλαβαίνεις τώρα, έτσι, έχουν δουλίτσα εκεί.
0: Δεν μας φοβίζει τίποτα εμάς.
1: Να βρούνε ποιος είναι αυτός, ποιος είναι ο άλλος, ποιος είναι ο παράλληλος. Και όχι, παιδιά, βρέθηκε κι άλλο.
0: Λοιπόν, τους φορολογούμενους στην Ελλάδα δεν τους αγγίζει τίποτα. Καταλάβες, όλα αυτά είναι για γέλια. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τελευταία μέτρηση, πάνω από το 25% των επιχειρήσεων πλέον χρωστάνε στην εφορία. Λήξη πρόθεσμα.
1: Εξαιρετικό.
0: Έτσι, εγώ θα σου έλεγα ότι είναι πολύ μικρό το 25%. Όταν δηλώνουν ότι τα 4.100.000, 400.000 στα 6 εκατομμύρια Ελλήνων χρωστάνε. Είναι πολύ μικρό το νούμερο. Μπορώ να σου πω ότι πρέπει να είναι και μεγαλύτερο, αλλά τέλος πάντων.
1: Εγώ αναρωτιέμαι.
0: Τι?
1: Πότε θα ξυπνήσουμε αυτό?
0: Πότε? Αφού έχουν συμβεί όλα αυτά και δεν έχουν ξυπνήσει μέχρι τώρα. Τίποτα, απλά σιγά, σιγά, έτσι, τα σπίτια τα δεσμεύουνε με έναν ήρεμο τρόπο. Πας στο συμβιογράφο να το πουλήσει στο σπίτι, λέει κάτσε πρώτα να έρθει η εφορία, να έρθει το ΤΕΒΕ, έτσι, καμία ρύθμιση δεν κάνουν ουσιαστική. Πού να ρυθμίσει με 24 δόσεις 60.000 ευρώ, 50.000 ευρώ, δεν γίνεται. Μόνο με ένα θαύμα,

0: Σε λίγο διάλειμμα έρχεται, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Νομίζω ότι και εκτός ότι είσαι φορολογούμενος, έχεις και ένα άλλο βάρος. Σου έχει έρθει η ΔΕΗ, σου έχει έρθει το ρεύμα.
1: Αχ, η γλυκιά μου.
0: Το οποίο ρεύμα.
1: Νομίζω ότι είμαστε συνέτεροι.
0: Το οποίο ρεύμα, έτσι. Αν σου έρθει έτσι τόσο μεγάλο που ακούμε συνήθως, ούτε και αυτό μπορείς να το βάλεις σε δόσεις. Δηλαδή, πόσες δόσεις θα βάλεις, πότε θα τελειώσει αυτό το πράγμα. Θα βάλεις και τον επόμενο μήνα δόσεις, δηλαδή που θα σου ξανάρθει. Καταλαβες, πώς θα το αποπληρώσεις όλο αυτό. Αυτός ο οποίος έχει μια μικρή οικονομική δυνατότητα, όταν του έρχεται το ρεύμα πενταπλάσιο και εξαπλάσιο, όσες δόσεις και να του βάλεις, δεν μπορεί να τα αποκριθεί. Δεν του περίσσευε ούτε και αυτό το κατοστάρι που μπορεί να του, βγει η δόση. Οπότε, έτσι, και οι μεγάλες επιχειρήσεις φυσικά που στηρίζονται στο ρεύμα. Ξέρω επιχειρήσεις από 8.000 20, ξέρω κι εγώ. Δεν βγαίνει, δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει.
1: Στο σπίτι σου μόνο πες. Ναι.
0: Οπότε έχεις από τη μία την εφορία που δεν βγαίνει, έτσι, όχι την εφορία τη φετινή. Τώρα φέτος και πέρυσι έχουν ελαφρύνει λίγο τα πράγματα. Την εφορία που σε ακολουθεί από τα προηγούμενα χρόνια της κρίσης, σου λέω, και έχει φουσκώσει κιόλα. Και από την άλλη έχεις και, και το ρεύμα. Έχεις κλείσει.
1: Μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Έχεις κλείσει, τελείως. Τώρα φταίνε οι άνθρωποι που φύγαν το Πάσχα και λένε δεν θα πληρώσουμε τίποτα, πάμε διακοπές. Δεν φταίνε. Σου λέει κάποια στιγμή θα μπω μέσα στη φυλακή ή θα μείνω στον δρόμο επίσης. Οπότε γιατί να μην πάω τώρα να το ευχαριστηθώ. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο.

0: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.
1: Μόνο μπράβο.
2: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
3: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
2: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
3: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
2: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
3: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
3: Μα το λες τόσο γλυκά.

0: Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
1: Στη σόγια.
2: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
2: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
2: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
3: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
4: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
5: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
4: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
5: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
6: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
3: Από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε ετομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα ετομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6.
7: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.
0: Παίζει μπράβο.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50 μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε, τελευταίο ημίωρο για σήμερα Παρασκευή. Ο Επιβαλίκος μας Καταραμάδος εδώ όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή 2 ώρες. Τη Δευτέρα είμαστε εδώ με ζώδια, θυμηθείτε, επιστρέφοντας το Σαββατοκύριακο. Και έχουμε έτσι καρδαμώσει, έχουμε φάει, έχουμε ξεκουραστεί.
1: Έχουμε πάρει τα πάνω μας.
0: Όλα αυτά.
1: Λοιπόν, μία απίθανη ιστορία εκδικάστηκε. Μας έρχεται από το Αγρίνιο. Όπου ο γαμπρός σκηνοθέτησε ληστεία για να αποφύγει το γάμο του. Δεν το συστήσαμε καθόλου. Δηλαδή το στρίβινδια του Αραβόνος είναι πολύ μικρό μπροστά σε αυτό.
0: Ναι, φαντάσου ο άνθρωπος όμως, γιατί να το κάνει όλο αυτό, αναρωτιέμαι. Και γιατί δεν είπε δεν παντρεύομαι τελικά, αφού είναι οι ανάλογες περιπτώσεις από τις γυναίκες, το κάνουν τελευταία στιγμή. Σε στείλουν στην εκκλησία, ας πούμε, στείλουν και εσύ. Γιατί να το κάνεις όλο αυτό?
1: Τι ξέρω.
0: Μήπως ήθελε να πάρει και τα...
1: Θα μπορούσε. Οι ληστές, λέει, υποτίθεται ξυλοκόπησαν, έδεσαν, φήμωσαν και άφησαν ανέστητο τον ιδιοκτήτη του σπιτιού. Άρπαξαν κοσμήματα, χρήματα και άλλα αντικείμενα.
0: Καλέ, ναι.
1: Τον άντρα εντόπισαν οικεία του πρόσωπα και το μετέφεραν εσπευσμένα στο νοσοκομείο του Αγρινίου.
0: Εδώ που τα λέμε, κάτι μου θυμίζει αυτό το σκηνοθετικό. Έτσι. Απλά δεν είχε θανάτου σκύλου και.
1: Έλα και τώρα. Άλλο πράγμα.
0: Ναι, όχι. Είναι όμως σκηνοθέτης ο άνθρωπος. Στο έγκλημα.
1: Όλα αυτά συνέβησαν, λέει, λίγη ώρα πριν μεταβεί στο προγαμήλιο γλέντι των δύο οικογενειών. Αποκαλύφθηκε ότι η ληστεία δεν ήταν ληστεία. Ωστόσο, έφαγε, λέει, ξύλο από κάποιο άλλο άτομο. Αλλά
0: είχε φάει πιο πριν, νομίζω.
1: Δεν ήταν ληστεία, προσωπική λόγω.
0: Ναι, πιο πριν όμως από το γάμο.
1: Ναι.
0: Οπότε ντρεπόταν, λέει, μετά. Δεν ξέρω τι να σας πω, παιδιά.
1: Πάντως η πρώην αραβωνιαστικιά του άντρα έχει καταθέσει αγωγή αποζημίωσης για ηθική βλάβη και συμπεριλαμβάνεται σε αυτό και τα κλοπημαία της δίθεν ληστείας, τα οποία δεν επιστράφησαν ποτέ.
0: Άμα είναι δίθεν, τι θα κάνει ο άλλος στο σπίτι του ολόκληρο να το φτιάξει από την αρχή? Είναι κλεμμένα αυτά, εννοείται αυτό. Εγώ σου λέω καλύτερα, αν δεν ήθελες να παντρευτείς, φίλε μου, στήστηνε στην εκκλησία, τι καλύτερο. Τι θα σου κάνει, δεν έχει κάτι να σου κάνει. Τι να πω, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί έξω. Έτσι και πάλι καλά, ναι, μ' αυτό ήτανε. Έχει φοβηθεί το μάτι μου.

0: Δεν ξέρω αν το μάθες. Έτσι. Τελικά έχουμε πετύχει να τους κάτσουμε στο τραπέζι τους Βρετανούς για τα γλυφτά του Παρθενώνα. Το πετύχαμε γι' αυτό.
1: Τα έτσι, οποία λέει τα βρήκε παραπεταμένα, μωρέ ο Έλγιν. Αμέσως το κατηγορήσαμε.
0: Είχαν πέσει κάτω. Και αυτός απλά πήγε και τα πήρε.
1: Ναι, γιατί και εσύ, ας πούμε, άμα βρεις μπροστά σου ένα πορτοφόλι με 10.000 ευρώ.
0: Αρχαία που είναι ρηγμένα κάτω, ας πούμε, στη Δήλο.
1: Αρχαία, ναι.
0: Στη Δήλο, είναι κάτω.
1: Είναι σπασμένα το... κάτω, ρε παιδιά.
0: Ναι, είναι δυνατόν τώρα.
1: Να μην τα σηκώνω να τα πάρω. Να τα, πάρω.
0: Ναι.
1: Να τα βάλω στο σπίτι μου, ας πούμε.
0: Όχι, το σπίτι μου ακριβώς.
1: Λέμε τώρα.
0: Τέλος πάντων, από ό,τι φαίνεται, λέει, αυτό που συζητάνε είναι μακροχρόνιος δανεισμός.
1: Ναι.
0: Θα μας δανείσουν τα δικά μας.
1: Ναι.
0: Μωρέ, κάτσε να έρθουν εδώ και όταν ξαναπάρεις, γράψε μου.
1: Αυτή είναι η λογική του μακροχρόνιου δανεισμού.
0: Ναι, εντάξει. Για να μην πονέσουν οι Βρετανοί. Εγώ νομίζω ότι άμα γίνει έρευνα στους Βρετανούς, τους πολίτες, τι θα πούνε οι περισσότεροι, τουλάχιστον η πλειοψηφία. Ναι, ζήτω, θέλουμε να κρατήσουμε τα κλεμμένα. Εγώ δεν το έχω ακούσει από Βρετανούς, ας πούμε, κατά καιρός που το συζητάμε αυτό, πολίτες. Σου λέει, είναι ντροπή.
1: Εγώ σκέφτομαι.
0: Τυχαίο είναι το γεγονός που έχω τύχει σε Βρετανούς που λένε είναι ντροπή.
1: Εγώ σκέφτομαι τι θα κάνουν όλους εκείνους τους χώρους του μουσείου που έχουν, που εκθέτουν αυτά τα αντικείμενα.
0: Δεν με ενδιαφέρει καθόλου τι θα κάνουν. Δεν κάνουν τίποτα.
1: Θα είναι κενά και θα έχουν ένα.
0: Εγώ σκέφτομαι άλλο.
1: Σημείωμα ότι βρίσκονται στην Ελλάδα, μας τα πήρανε.
0: Εγώ σκέφτομαι άλλο, ότι θα αρχίσουν να ζητάνε και Αιγύπτιοι μετά. Την Αιγυπτιακή πτέρυγα. Έχεις πάει, πιστεύω, στο Λονδίνο. Το έχεις δει το μουσείο. Δηλαδή θα αρχίσουν να ζητάνε τώρα. Και οι άλλοι, ρε παιδί μου. Δηλαδή ζητάνε. Θέλουμε και εμείς τα δικά μας. Να μας τα δανείσετε.
1: Τώρα που έχουν φτιάξει και καινούριο μουσείο. Σίγουρα θα έχουν προβλέψει το ενδεχόμενο να επιστρέψουν πράγματα.
0: Μπορεί να.

0: Τέλος για σήμερα, τέλος και για αυτήν την εβδομάδα.
1: Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας τη Δευτέρα.
0: Με ζώδια.
1: Ζωδιάκια.
0: Έτσι, για να δείτε πώς θα πάει η εβδομάδα, να δούμε όλοι μας.
1: Ειδήσεις από το διάστημα.
0: Α, ειδήσεις από το διάστημα, έχω να σου πω. Έχουμε ειδήσεις πολλές. Με τα γουρούνια μου λέγανε εδώ μυστικά. Απίστευτες ειδήσεις.
1: Ναι. Για πες. Άσε να μου τα πεις.
0: Τώρα θα στα πω, τώρα θα σου πω.
1: Ξέρεις, μα,
0: τα γουρούνια το έχουμε τη Δευτέρα.
1: Με αυτό. Πιάνει, εμένα η ανησυχία.
0: Τα γουρούνια τα φυλάσσουν για τη Δευτέρα όλα. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο να περάσετε όμορφα, να χαρείτε. Έτσι βέβαια Κυριακή λέει ότι θα ψιλοχαλάσει ο καιρός. Έτσι στα βόρεια.
1: Και λίγο χαλάζει να ρίξει, παιδί μου, τι έγινε.
0: Έτσι και λίγο χιόνι να ρίξει. Μετά το καύσωνα δεν έγινε και τίποτα. Μια χαρά όλα. Λοιπόν, και εμείς εδώ τη Δευτέρα ραντεβού. Φιλιά πολλά, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Πολλά φιλιά.

0: εκείνος που για σένα.
1: Παίζει Μπράβο.
2: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Έχετε λίγα δευτερόλεπτα για να το σκεφτείτε. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα. Take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο, για ξενοδοχεία, καταλήματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 και στο τηλέφωνο 26950 28989. Και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
0: Μπράβο. 89,6. Μόνο μπράβο.

Μπράβο 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά.

0: ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά. Από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
4: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
3: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
4: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
5: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
6: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
5: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42398 και 23384.
7: Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
8: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
7: Housebrand. Η αυτού εξοχότης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
9: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας. That's not my boy.
0: Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr.

0: 29 του μήνα. Γεια σου, Μερούλα.
1: Γεια σου, Θάνο. Καλώς ήρθατε.
0: Είναι πολύ καλά. Κοιτάει, παιδιά, προς το υπεπέραν. Πάνω στο ταβάνι, κοιτάει. Έχει μείνει το βλέμμα καρφωμένο. Μερούλα, τι γίνεται?
1: Είμαι η μέρη και είμαι καλά.
0: Είσαι η μέρη και είσαι καλά.
1: Είμαι η μέρη και είμαι καλά.
0: Καλά.
1: Όλα
0: θα
1: περνούν αρθυρά.
0: Μετά τη συνεδρία.
1: Βάλε ένα τραγούδι.
0: Να βάλω ένα τραγούδι. Σαν να λες, βάλε μια μεζούρα. Μη λέγοντας να λες έτσι.
1: Ένα τραγούδι ακόμα. Μ' ακούς.
2: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία.

0: Έλα, Μερούλα.
1: Όχι, εσύ θα έρθεις και θα πεις στους αγαπημένους μου φίλους που με αγαπάνε τόσο πολύ και μου στέλνουν μηνυματάκια που μπορούν να μας βρουν.
0: Ναι, εντάξει, Μερούλα, θα σου το πω εγώ αμέσως.
1: Ναι, ευχαριστώ.
0: Γιατί κάνεις έτσι τώρα, έτσι λίγο, ναι. Λοιπόν, θα μας βρείτε, θα μας αναζητήσετε βασικά στη σελίδα μας στο Facebook. Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό. Θα στείλετε το μηνυματάκι σας και σας παρακαλώ, κάντε και ένα like στη σελίδα. Μέρη, μπαίνουν, διστέλνουν. Ένα like στη σελίδα, γιατί ρε παιδιά.
1: Ένα like,
0: δεν λέει τίποτα, κοστίζει τίποτα. Το πατάς like στη σελίδα, είναι δυνατόν?
1: Άσε που με το like θα γνωριστούμε και καλύτερα. Εμένα μου αρέσουν τα like.
0: Μπράβο.

0: Χρόνια πολλά στη Θεοδοσία, Θεοδός, Ολυβιανός, Ολίβια και στην υπομονή. Χρόνια μου πολλά λοιπόν, γιατί είμαι η Αγία Υπομονή.
1: Και εγώ γιορτάζω που σε υπομένω.
0: Καλά, εσύ ήσουν στο χτες, χτες δεν ήτανε, όχι χτες, πότε ήτανε, την Παρασκευή δεν ήτανε, που ήτανε, ποιος ήτανε, δεν θυμάμαι.
1: Ποια αλλά είσαι, πώς σε λένε.
0: Κάτι μου θύμισε εσένα. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα Κιονοκράνων.
1: Κιονοκράνων, ναι, Κιονοκράνων, ναι, τέλος πάντων, κάπως έτσι.
0: Κιονοκράνων.
1: Εντάξει, παιδί μου, δεν είπα τίποτα.
0: Κατεβαίνει. Βάλει ένα τραγούδι, γιατί αυτή η λέξη με κούρασε και θα πούμε μετά τα γεγονότα.
1: Εντάξει, τραγούδι διακοπή και τα λέμε σε λίγο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Behind the Bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire -30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun -25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet and Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Lessas The Market. Σε εμάς, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Μπράβο, 89,6.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει.

0: Πάει η Μαρούλα, πάει ξανά, το λέω, πάει ο μήνας. Μπήκαμε στον Ιούνιο, πότε φτάσαμε ρε Μέρη, τι γίνεται?
1: Αχ, μπήκαμε και καλοκαίρι δεν έχουμε δει. Πού είναι τα κιάλια μου, πού είναι αυτά τα υπέροχα κιάλια να ταινίζω.
0: Και είναι τα κιάλια που δείχνουν μέσα, είναι βαμμένα και δείχνουν καλοκαίρι. Δηλαδή, γιατί αν και να τα δεις, τι συνέφιες, τι γίνεται, τι πράγμα είναι
1: τώρα. Φαντάσου να πάρεις άδεια τον Ιούνιο, μαζί το συζητάγαμε ξανά. Δεν θυμάμαι, έχω πάθει και πολιτισμικό σοκ. Και να πας με τέτοιο καιρό και να μην έχεις άλλη άδεια το καλοκαίρι.
0: Ναι, ναι, το λέγαμε, δεν θυμάμαι τώρα πόσες μέρες πριν, αλλά σκέψου να πάρεις άδεια, λέει, τέτοιο καιρό και να βρέχει κατακλυσμούς, να ρίχνει βροχές. Το μόνο που είναι ψηλό okay είναι η θερμοκρασία, νομίζω, που δεν έχει τόσο κρύο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δεν είναι άσχημη η θερμοκρασία.

0: Έλα.
1: Για πάμε. Και με αυτά και με εκείνα μου τα έφαγες και δεν είπα γεγονότα στις 29 Μαΐου.
0: Δεν τρώω, δεν έφαγα τίποτα.
1: Έφαγε, σε βλέπω και, και τρως και ψεύδεσαι.
0: Καλά.
1: Για να πιάσω τη μητούλα σου, το θέμα που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, για να δω και ζεσταθεί.
0: Ναι, ούψ, ούψ, ούψ.
1: Λες γι' αυτό οι πιγκουίνοι να ακουμπάνε τις μύτες τους για να δουν αν λένε αλήθεια μεταξύ του.
0: Μάλιστα, δεν ξέρω. Εσύ ξέρεις.
1: Αυτό μπορεί να μας το απαντήσει ένας πιγκουινολόγος.
0: Πιγκουινολόγος ακούω.
1: Ναι.
0: Πού θα τον βρούμε αυτό ρε σημέρι.
1: Δεν ξέρω, ποιος είναι αυτός που ασχολείται με τους πιγκουίνους.
0: Με τους πιγκουίνους. Ναι. Δεν θα είναι πάντως εδώ κοντά σε εμάς, γιατί εμείς δεν έχουμε πιγκουίνους. Κατά πόσο ξέρω. Άντε στο Αττικό Ζωολογικό να έχει. Έχει, έχει, έχει, πρέπει να έχει. Να φτάσουμε μέχρι εκεί, θα έχει πιγκουινολόγους να ρωτήσουμε. Καλά.
1: Να πάμε να ρωτήσουμε.
0: Να πάμε να ρωτήσουμε. Βάλει ένα τραγούδι έχει τώρα και τα λέμε σε λίγο.
2: Ναι. Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Έλα. Δεν έχεις κάτι να πεις, να διαβάσω κάτι που βρήκα τώρα?
1: Όχι, βέβαια. Θα με αφήσεις να πω για τα γεγονότα στις 29 Μαΐου.
0: Καλά, εντάξει.
1: Λοιπόν, 363. Ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας Ιουλιανός νικά το στρατό των Σασανιδών στη μάχη του της Κτισοφόνος, αλλά δυνατή να καταλάβει την πόλη. Το 1822, Ελληνική Επανάσταση του 21, ο Χουρσίδ Μεχμέτ Πασάς με 6.000 Αλβανούς επιτίθεται κατά 300 σουλιωτών στο χωριό Ναβαρικό ή Αβαρικό. Την εποχή εκείνη οι σουλιώτες ήταν σύμμαχοι με τον Αλή Πασά. Το 1963, πρώτη στον κόσμο στα ατυχήματα και δίστα σοβαρά, είναι η ελληνική ναυτιλία σύμφωνα με επιστολή των Λόιντς προς το Υπουργείο Ναυτιλίας. Και το 1985, 39 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στο στάδιο Χέιζελ των Βρυξελών, κατά τη διάρκεια επεισοδίων μεταξύ Ιταλών και Βρετανών φιλάθλων, πριν από την έναρξη του τελικού του κυπέλου πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης ανάμεσα στη Γιουβέντους και στη Λίβερπουλ. Σαν σήμερα, το 29 Μαΐου του 1439, γεννήθηκε ο Πάπας Πίος ο Τρίτος. Το 1927, ο Θανάσης Βέγκος, δεν λέω ότι ήταν ο άνθρωπος αυτός. Και το 1986 κάθεσε Χορνσού Άγγλ, Αμερικάνος Παλαιστής.
0: Και γιατί μου έπρεπε να κάτσω, δηλαδή, για να μου το πεις?
1: Ήμουν σίγουρη θα κάνω σαρδάμ.
0: Α, εντάξει.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Rainier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.

0: 26 950 25 798.
1: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το

0: Το ζουλάει! Σμας, σμας!
1: Αμερικανιά και έτσι!
0: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος ρεκολιτέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
1: Σμας, κρανς, σμαντς!
0: Ναι, σμαντς! Ο λόγος για να πεις γεια μου!
1: High five για το πιο μας νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
0: Σμαντς, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Από

0: χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

Φανώ, ετοιμάσου. Σε θέλω να σου πω κάτι που νομίζω θα στοχαστείς, θα συγκινηθείς, θα αναλογιστείς και θέλω να το σχολιάσεις. Τα μεγάλα παράθυρα ζήλεψα στη ζωή μου. Ποτέ τα μεγάλα σπίτια. Δικό σου.

0: Ωραίο το τραγουδάκι, έτσι δεν έχεις παράπονο?
1: Καθόλου. Και έχω και πολύ ωραίο πληροφορία να σου πω μετά το
0: τραγούδι. Πολύ ωραίο πληροφορία, σε ακούω. Το πληροφορία, ναι.
1: Ότι το 1986 η Apple λάνσαρε σειρά ρούχων. Το ήξερες εσύ αυτό?
0: Η Apple ρούχα, όχι.
1: Ναι.
0: Δεν το ήξερα.
1: Έλα.
0: Ναι, σε ακούμε τώρα. Λέω, είχε μία, ξαναπέστω, γιατί δεν σε ακούσαμε. Κάτι γύρισες, έριξες το μικρόφωνο κάτω και δεν καταλάβαμε.
1: Έφυγα, ρε παιδιά, συγγνώμη. Εσύ δηλαδή πρέπει να τα δίνεις όλα στον αέρα, αφού δεν ακούστηκα.
0: Ναι, έβαλες στο χέρι σου. Δεν ακούστηκες εσύ, αλλά δεν ακούστηκε και αυτό που έλεγες. Κατάλαβες.
1: Εντάξει. Τι έλεγα? Α, έλεγα ότι εγώ δεν το ξέρα σαν πληροφορία αυτό, γιατί ήμουν και αγέννητη εσύ.
0: Ναι, αγέννητη εσύ. Αγέννητη εσύ δεν ήσουν, Αμερούλα. Άστα αυτά τα.
1: Σε το 86, μένα... τι λες παιδί μου?
0: Το 86 εσύ, Μερούλα, είχες γεννηθεί κανονικότατα.
1: Άσε μας, μωρέ.
0: Σε κράταγε η μαμά σου και ο μπαμπάς σου.
1: Δεν θυμάμαι τίποτα από αυτά.
0: Ναι, καλά που να θυμάσαι. Για πάμε για ένα τραγούδι, ό,τι θέλεις θυμάσαι.

0: Και λίγο πριν πάμε στο και μισή, υπενθυμίζω ότι αν θέλετε να μας βρείτε, θα μας αναζητήσετε στο Facebook Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό.
1: Το ζουζουνάκι,
0: ψαράκι, κορκοδιλάκι, μουσμουλάκι, πες το όπως θέλεις, Μερούλα.
1: Μα θα το πω, γιατί θα το κρύψω.
0: Να, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Πάμε για διαφημίσεις και επιστροφή για το τέταρτο και τελευταίο μέρος.

0: Μπράβο, 89,6. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plessas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα με νέες ώρες προβολών. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10. Σκηνοθεσία John Favreau. Πρωταγωνιστούν Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Jeremy Allen White και ο Martin Scorsese.
0: Μπράβο, 89,6. Παίζει Μπράβο.

0: Θάνος και η Μέρη, ή η Μέρη και ο Θάνος. Και αν θέλετε να μας βρείτε και να μας στείλετε το δικό σας μηνυματάκι, θα μας βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό. Θα μας στείλετε το πολύ όμορφο μηνυματάκι και θα κάνετε και ένα like στη σελίδα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Βεβαίως,
0: το ξεχνάτε αυτό.
1: Γιατί?
0: Δεν το ξεχνάνε, ξέρω εγώ.
1: Α, σωστά, ναι, το ξεχνάτε.
0: Ξεχνώ, μην το ξεχνάτε. Εδώ έχει ξεχάσει να πατήσει εσύ, ρε Μέρη, πλάκα κάνεις.
1: Να πατήσω εγώ.
0: Να πατήσεις.
1: Α, όχι, σελίδα. Πάτησα.
0: Πότε, τώρα.
1: Χθες.

0: Μερούλα.
1: Βεβαίως.
0: Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Επειδή το αυτοκίνητό σου πάντα ξέρω είναι
1: 5K.
0: Ναι. Στο έχω παρομοιάσει ότι η χωματερή μπορεί να είναι και λίγο καθαρότερη, έτσι.
1: Μπορεί, δεν μπορεί να πάω κοντά.
0: Ούτε γράμμα. Εγώ δεν στέλνω ούτε γράμμα. Άμα χρειαστεί να το στείλω, θα το στείλω με το ταχυδρομείο μέρη. Λοιπόν, το σημείο λέει του αυτοκινήτου που είναι το πιο βρώμικο και είναι και πιο βρώμικο από το καπάκι της τουαλέτας.
1: Α, σου πω εγώ.
0: Για πες.
1: Δύο είναι.
0: Δύο.
1: Ή το τιμόνι.
0: Το τιμόνι είναι βεβαίω.
1: Ή ο μοχλός.
0: Ποιο μοχλός.
1: Πώς είναι,
0: αυτό που ανακατώνει τη βενζίνη, λες το.
1: Όχι, όχι, αυτό που μπαίνει η ταχύτητα.
0: Αυτό που ανακατώνει τη βενζίνη, το ίδιο λέμε.
1: Ανακατώνει τη βενζίνη αυτό.
0: Έτσι το λέω εγώ. Ανακατώνει τη βενζίνη, άμα το κουνάς.
1: Και τι φτάνει αυτό πίσω στη βενζίνη.
0: Αχ, καλά. Όχι, βρε Μερούλα. Πω, είναι δυνατόν. Να σου πω.
1: Αλήθεια τώρα,
0: να σε ρωτήσω κάτι. Όταν θα τα βάφεις ξανθιά, να αφήνεις τη ρίζα τουλάχιστον να μένει κάτι. Γιατί βαμμένο μέχρι ρίζας είναι πρόβλημα. Εντάξει, αφήγε ένα τραγούδι.

0: Μερούλα.
1: Έτσι
0: όμορφη, γρίζο, πράσινο, γαλανομάτα.
1: Τρομακτικό αρχίζει και ακούγεται αυτό το σενάριο πια.
0: Μάζεψε τις μπογιές σου και πάμε να φύγουμε. Ναι, σε βλέπω ότι έχει πιάσει ένα τρόμο. Δεν θα ξανακάνω σου. Δεν θα σου ξανακάνω, ρε κοπελιά. Τίποτα.
1: Ήταν πολύ καλό και φοβάμαι ότι θα συμβεί με το που φύγω.
0: Σας χαιρετούμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε την Δευτέρα. Αντί, γεια.
1: Γεια. Yeah.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Expert Marine Service Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26950 25798.
3: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
4: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
3: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
4: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
5: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
6: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
5: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42 398 και 23 384.

0: Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
1: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
0: Housebrand. Η αυτού εξοχότης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
2: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
3: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
4: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
3: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
4: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
3: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
4: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
4: Μα το λες τόσο γλυκά.
2: Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
6: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
5: Στη σόγια.
6: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
5: Εγώ θέλω.
6: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
5: Χωρίς πίτα.
6: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
7: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882.
8: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet & Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Πλέσας The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Μόνο Μπράβο, 89,6.

0: Μόνο Μπράβο.
1: Ωραία, μας θέλει. Το κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Πού να είσαι εσύ, εδώ είμαι, εδώ είμαι. Πού να είμαι. Δύση και Ανατολή, εδώ είμαστε. Στον Μπράβο και στους 89,6 και σήμερα εδώ. Στα καλύτερά μας, 29 Μαΐου. Αγίου Πνεύματος εν όψη. Ιωνίσης Πομόνης, εδώ, Μπράβο Traffic. Καλησπέρα σε όλους. Καλημέρα σε κάποιους, γιατί όχι, είχαμε πάρτι χθες. Καληνύχτα σε μερικούς. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα Παρασκευούλα. Εν όψη Αγίου Πνεύματος σας προτείνουμε μια τελευταία απόδραση. Μια απόδραση της τελευταίας στιγμής. Όπως είναι όλα πλέον, τα κανονίζουμε τελευταία στιγμή. Δεν μπορούμε να κανονίσουμε κάτι μακροπρόθεσμα, λέμε τώρα. Μόνο τις πληρωμές μας, ότι μπορούμε να τις πληρώσουμε πιο νωρίς. Αν έχουμε. Ναι. Κατά τα άλλα, δηλαδή μπορούμε να προγραμματίσουμε να πληρώσουμε νωρίτερα. Μόνο αυτές. Όλα τα άλλα τελευταία στιγμή. Τα καλά, ας πούμε. Ένα ταξίδι, κάτι. Έτσι με φαωμάρα για να μπει καλά το τριήμερο. Τι κάνετε, πώς είστε? Μπήκαν οι ζέσεις απόδομα και την ακούσαμε. Και θέλουμε παραλίες, θέλουμε θάλασσες. Θέλουμε ακούνε ματάτα στις αλικές. Απόδραση πραγματική εκεί στο κλεισάκι του Αγινικόλα προς Μόντριαλ μεριά. Ο Σπύρος σας περιμένει με φοβερό Μάι Τάι, παρακαλώ. Τριήμερο εν όψη Παρασκευή, προβλέπετε Μάι Τάι και ωραίο φαγητό, γιατί όχι. Στον Ιόνιο, τον Ιζάκυνθο, στο νησί των χρωμάτων. Μια διαφορετική όψη, λέει, εδώ της νησιωτικής Ελλάδας. Να είναι τριήμερο Αγίου Πνεύματος μπροστά σου και να βγάζει το travel.gr το την καλοκαινή εκδοσή του με όλα τα νησιά. Ένας οδηγός στον κορυφαίο προορισμό, από το βορειότερο στον νοτιότερο άκρο της χώρας. Και εμείς εδώ, κολλημένοι στο τζάντε. Δεν πειράζει, θα περάσουμε καλά. Έχουμε προτάσεις, έχουμε διάφορα. Έχουμε ωραίες μουσικές πάνω απ' όλα σήμερα να σας γεμίσουν μπαταρίες για τον Ιούνιο που έρχεται. Πολλοί τον περιμένουν, ο Μάιος δεν. Δεν, ο Μάιος δεν, παιδιά δεν. Κάτι με τους καιρούς, κάτι με αυτά, τώρα μπήκαν οι ζέστες. Μας άφησε με κρύο, πρωτομαγιά με βροχή, θυμάστε. Και μας αφήνει με καύσωνα. Ο Μάιος δεν, φέτος δεν ο Μάιος. Κακά τα ψέματα, μην ξεγελιόμαστε. Και έτσι περνάει το καλοκαιράκι, μπαίνουμε γερά στον Ιούνιο των μεγάλων προσδοκιών, The Great Expectations. June. Ναι. Pleasures the Market κοντά μας, γιατί το τρίμηνο θέλει ψώνια, θέλει, έχουμε ανάγκες, θέλει προσωπική φροντίδα, προσωπική υγιεινή και μπάνια. Και όταν λέω μπάνια, εννοώ με αντιλιακά μπισμπίν, αλλά και άμπρε σολέ. Σολέ, ο ήλιος. Άμπρε σολέ. Και τα προϊόντα της Νιβέα σαν μείον 30% έκπτωση στα ράφια των Pleasures the Market. 12 καταστήματα κάπου θα μπείτε. Έτσι, δηλαδή το τρίμερο θέλει αντιλιακό αυτό το τρίμερο. Εντάξει. Σορτσάκια, φλίπλο, Λάιλος, beach gear. Λάιλος. Σαγιονάρε, τα γνωστά, τα γνωστά. Πάρτε κανένα μαγιό, πάρτε καμιά σαγιονάρα καινούργια. Όχι τα ποντικοφαγωμένα. Και τα ξεβαμένα μαγιό, έτσι σας θέλω με καινούργια διάθεση στο beach. Λοιπόν, βλέπετε το market κοντά μας. Μείνετε εδώ μέχρι και τις 3, Διονύσης Πομόνης. Χτες ήταν Παγκόσμια Μέρα Μπέργκερ. Και το Monster Burger έκανε μεγάλη με το γιόρτασε δεόντως με προσφορά ένα συν ένα δώρο. Και έγινε ο χαμός εκεί στον πεδοσδρόμο της Δεσίλα. Αλλά αυτά θα τα πούμε. Βάλτε το στο πρόγραμμα για Σαββατοκυριακό Monster Burger έως στις 1:30 ανοιχτά.
1: Παίζει Μπράβο.
0: Νατάσα στον Μπράβο, Διονύσης Πομόνης μέχρι και τις 3. Stay here.

0: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
1: Αμερικανιά κέτσι!
0: Νοστιμιά κέτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
1: Smash, crunch, smunch!
0: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
1: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
0: Smunch! Δεσίλα 14, Ζακύνθος!
2: Μπράβο, 89,6! Το ραδιόφωνο που κάνει τη μέρα σου καλύτερη!
3: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνεφο του 6,39 το κιλό. Ντυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plessas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
2: Μπράβο 89,6.
3: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
4: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
3: Στη σόγια.
4: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
3: Εγώ θέλω.
4: Θέλω σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
3: Χωρίς πίτα.
4: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
5: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950 48882.
2: Μπράβο FM.gr.

0: 101,6. Τα καλύτερα παίζουν εδώ.
1: Take me to the sunrise, baby. Η Ανατολή, η Ανατολή. Αυτήν έχουμε πολύ και εδώ και ωραία. Είμαστε το λουλούδι της Ανατολής ωστόσο. Δεύτερο ημίωρο, μπράβο τράφικ Παρασκευής, πρώτη ημέρου. Έχουμε και όστρα. Έχουμε εκδηλώσεις, έχουμε. Έχουμε διάθεση, λέμε τώρα. 29 Μαΐου. Καλησπέρα σε όσους μας ακούνε και τρέχουν. Τέλος του μήνα, τι να κάνεις, πάντα τρέχεις.

Πανελλήνιες 2026, τα καλύτερα σε αυτά τα παιδιά που μόχθησαν και φέτος. Σώσαν τη σώση, κάποιοι έγραφαν έκθεση από ό,τι ξέρω, είναι ποιος μου Γιώργος. Τα καλύτερα το εύχομαι. Θα έχουν τελειώσει τώρα, θα μάθω τι έγινε. Φαντάζομαι. Το επαγγελματικό μέλλον και όλα αυτά. Μάλιστα, ξεκίνησαν σήμερα. Ευελπιστούν να γίνουν viral. Έγραψα ένας, λέει, για χαβαλέ, πάω τώρα για δουλειά. Εγώ ήρθα να βοηθήσω να ρίξουμε τις βάσεις, λέει ο άλλος. Δεν ξέρω πόσες χιλιάδες φοιτητές, πολύ παραπάνω, ζητούν 68.000 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μάλιστα. Καλή επιτυχία σε όσους μας ακούν, είμαστε δίπλα τους. Στείλτε να ακούσετε το αγαπημένο σας τραγούδι, έτσι να σας ανεβάσει τη διάθεση. Μη μασάτε. Πηγαίνετε για μια βουτιά, το δικαιείστε σήμερα. Να, ο Μητσοτάκης, ας πούμε, πάει για τσοβόλα εδώ στα όλα προεκλογών. Αυξήσει συντάξεις, ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματιών, μείωση ασφαλιστικών εισφορών. Ωχ, Θεέ μου. Κάθε 2 χρόνια πρέπει να γίνονται εκλογές. Ωχ, ωχ, ωχ, ωχ, ωχ. Είδατε τι κάνει ο Αλέξης και όλοι οι άλλοι. Μα πότε θα προλάβει να κάνουμε μείωση ασφαλιστικών εισφορών? Τώρα βγήκαν, έχουν βγει. Δηλαδή πότε θα γίνει μείωση? Το 28, ας πούμε. Αν με εξυπηρετήσετε θα σας κάνω. Τα γνωστά. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα ένα ωραίο άρθρο, έναν ωραίο οδηγό με εκατοντάδες προαγαπημένους προορισμούς, χωριά, άγρια τοπία, ήσυχες παραλίες και δραστηριότητες για όλους. Ό,τι έχει όρεξη ο καθένας για τελευταία στιγμή σε απόδραση, για τριήμερο. Εντάξει, για τριήμερο δεν μπορούμε να πάμε. Εγώ θα προτιμούσα μια Ήπειρο. Όχι πολύ πάνω, εκεί Μπάργα, Πρέβεζα, Λευκάδα, γιατί όχι. Το νησί που δεν χρειάζεται καράβι και μας έχει πάρει πολύ κόσμο από την Ηπειρωτική Ελλάδα, πολλούς Έλληνες τουρίστες. Και η Πελοπόννησος φυσικά και η Δυτική Ελλάδα ξεδιπλώνουν κάστρα, βλέπω εδώ. Βάλαμε Βύση πριν Αιγαίο, τι ώρα θα είμαστε να είμαστε εκεί? Θες παραπάνω μέρες. Η ζωή δίπλα στη θάλασσα και αυτό το καλοκαίρι για κάποιους τυχερούς. Μαζί μας ο προφεσόρος, σταθερή αξία και στη δεσίλα, το σουβλάκι του, το σουτζουκάκι του, από τις 1 το μεσημέρι τώρα ανοιχτά, με μπυρίτσα παγωμένη πάντα και όχι μόνο, ως τις 1:30 ανοιχτό. Το σωστό ψήσιμο είναι εκεί. Είχαμε και μπάσκετ χθες, είχαμε και διάφορα αθλητικά, έχουμε μεταγραφές. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε δυνατά με τον Μοντέρο στα 23 του, πολύ δυνατή μεταγραφή. Με τον αέρα του πρωταθλητή Ευρώπης, λοιπόν, ο Ολυμπιακός έκανε την πρώτη δυνατή μεταγραφή, αν μη τι άλλο. Κλείδωσε αυτό το ταλέντο που συνδυάζει όλα τα καλά των point guard της Ευρώπης, ας πούμε. Λίγο James, λίγο Nan, λίγο... Είναι θανατηφόρος, τον είδαμε. Δεν είναι να τον αφήσεις. Μάλιστα. Και εμείς χτες το απόγευμα παίζατε πάρα λίγο να χάσουμε από τον ΠΑΟΚ. Θα έπρεπε να χάσουμε, το άξιζε του ΠΑΟΚ να περάσει. Πάμε να ακούσουμε Κωνσταντίνο Αργυρό εδώ στον Μπράβο. Το καλοκαίρι μας. Στο Ακούνα Ματάτα, σε ελικές αυτό το καλοκαίρι, οι βουτιές μας εκεί.

bravofm.gr. Συντονίσου τώρα.

0: Μπράβο, μόνο επιτυχίες.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet & Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε εμάς, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
3: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
2: Στη σόγια.
3: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και

0: Ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
0: Θέλει σουτζουκάκι. Βάζει και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
0: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
2: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η Γαμήλια Σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
4: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
3: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
4: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
5: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
6: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
5: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
7: Είμαι πάνω στη γη!
8: Όταν τον δουν οι άνθρωποι θα τον κάνουν κομματάκια και θα τον φάνε για πρωινό.
9: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλ Κατσαρούλη. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Συνεχίζεται. Για δεύτερη εβδομάδα καθημερινώς σε δύο προβολές. Στις 5 και στις 6.30 για να μπορέσετε να το απολαύσετε όλοι φυσικά στον κινηματογράφο Φόσκολος.
10: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
0: Μπράβο, 89,6.
11: Κοίτα πώς το χτυπάει!
12: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
11: Αμερικανιά και έτσι!
12: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μη μιλάς!
11: Smash, crunch, smunch!
12: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
11: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
12: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
0: Τα καλύτερα, τώρα!

0: Σπύρος και ακούτε τη νέα μου επιτυχία εδώ στο Bravo Radio 89,6.
1: Αυτή είναι η νέα επιτυχία του Κωνσταντίνου Αργυρού. Ένα άλμπουμ γεμάτο βέβαια, μέσα από ένα άλμπουμ γεμάτο βέβαια, με τέτοιο ήχο, έτσι νησιώτικο, μπάλο, ό,τι πιάνει εκεί πέρα. Καμπάνες, σας αρέσουν αυτά, τα χορεύετε βέβαια. Το καλό είναι ένα τέτοιο τραγούδι να το χορεύεις εκεί που πρέπει, να στην πάρο να το χορεύσεις, στην αντίπαρο, στις Κυκλάδες, ξέρω εγώ, οπουδήποτε. Τώρα αν είσαι εδώ στο μπαλκόνι σου, τι να κάνουμε. Ρίξε ένα χορό στην ταράτσα, δεν πειράζει εκεί που απλώνεις τα ρούχα. Μπράβο Radio, δεύτερη ώρα. Ιωνίς Πομόνης εδώ στον Μπράβο. Παρασκευή, ενόψη τριημέρου, ενόψη καλοκαιριού, ενόψη. Με την γνωστή συνταγή. Τότε να μας το λέει 10 χρόνια πριν ότι θα το ρίχναμε στα νησιώτικα. Ο χορός πάντως, κάποιοι τα χορεύουν σωστά και ξέρουν και γενικά είναι καλό. Είναι καλό να που πηγαίνουν σε διάφορους συλλόγους και αυτά και ασχολούνται παιδιά. Έτσι μεγάλοι άνθρωποι, κάνει καλό και στην ψυχολογία του ανθρώπου να πηγαίνει να χορεύει. Γενικά που μαζεύονται, χορεύουν στα πανηγύρια, τους αρέσει. Μ' αρέσει αυτό. Είναι μια διέξοδος, είναι ωραίο. Διασκεδάζει ο κόσμος. Τώρα τα μαγαζιά πλέον, εντάξει, δεν είναι κλαμπς όπως παλιά. Να έχει μια μεγάλη πίστα, ξέρω εγώ, στο Ρέσκιου πηγαίναμε. Λαγανά, Ζέρος. Τώρα το λένε αλλιώς, αόρα. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι μεγάλα, είναι μικρά μαγαζάκια. Στη Ζάκη το πάντα λέμε, δεν μπορεί να χορέψει. Μόνο σε γάμους, σε εκδηλώσεις, σε. Και σε κάποιες ταβέρνες που έχουν έτσι μεγάλη πίστα. Τι να κάνουμε, δίσκο δεν χορεύει, δεν ξέρουν όλοι, δεν είναι της μόδας φαίνεται. Πλέον, λίγοι ξέρουν να παίζουν σωστή δίσκο εξάλλου. Άρε σώζω αθάνατο. Γενικά, είναι μόνο το νησιώτικο. Τώρα, έτσι χορεύει ο κόσμος, το ας αρέσει. Δεν είναι κακό. Ούτε που πηγαίνουν σε σχολές, έτσι, σε διάφορους πολιτικούς κλικούς συλλόγους, διάφορες ομάδες χορεύουν, ξεδίνει ο κόσμος. Τα κορίτσια από το Λύκειο Ελληνίδων εδώ απέναντι μαζεύονται. Αυτά είναι ωραία, να ιντρώνει, γενικά να ξεδίνει κάποιος είναι καλό. Εμείς είμαστε πίσω από το χορό, μια ζωή τη μουσικές, DJ. Δεν χορεύουμε, αλλά εντάξει. Ο Αργυρός έχει βγάλει ένα ολόκληρο τέτοιο άλμπουμ με τέτοιες μουσικές, το ξέρετε, το έχουμε ξαναπεί. Θέλει να το προωθήσει και στο εξωτερικό τώρα. Είναι με την Kimberly εκεί πέρα, αδελφοποιητός. Ναι, αυτή που είναι στη Μύκονο τώρα. Ο Θεός φυλάξει. Έχει πάει τρίμερο η πρέσβυρα, τρίμερο Αγίου Πνεύματος κάτω στο νησί. Όπως όλες οι καλές κοπέλες, έτσι και αυτή πήγε να πιάσει καμία ξαπλώστρα. Να βρει κανένα τυχερό αριθμό. Το λέω γιατί είχε τζόκερ χτες. Εν πάση περιπτώσει, δεν είμαστε κακοί. Ο προφεσόρος άνοιξε και σας περιμένει. Εκεί θα πάμε εμείς. Σουβλάκι, τριήμερο μπροστά μας. Ωραίο Σαββατοκύριακο με μπυρίτσα. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Ως αργά, τις 1:30. Η γεύση στα καλύτερά της. Σουβλάκι όπως παλιά. Ανακαλύψτε τον. Γιατί το καλοκαίρι θέλει ωραία παγωμένη μπύρα και ωραίο σουβλάκι. Τι καλύτερο θέλει προφεσόρο. Η Νέα Δημοκρατία θα πάρει 40%. Ο Τσίπρας μου αρέσει ως αντίπαλος. Ο Ανδρουλάκης δεν κάνει για πολιτική. Να ο Άδωνης. Πάντα τον καλούν αυτόν χωρίς, ξέρετε, μόνο του να τα λέει. Εν τω μεταξύ πρώτη φορά τα έλεγε χαλαρά. Του αρέσει ο Τσίπρας. Μου κάνει λέει, να τα. Γιατί κανένας δεν ξέρει τι γίνεται. Να το δούμε. Σου λέει, αυτός έκανε με τον καμένο παιδιά, εντάξει. Οχ. Η μοναξιά απασχολεί πολύ τη δική μου γενιά, λέει μια απάντηση εδώ ενός παιδιού για τις εξετάσεις. Η μοναξιά και γενικά το χάος που επικρατεί. Πώς να μεγαλώσει ένα παιδί σε αυτή τη χώρα, να περάσει ωραία και πού να δουλέψει και γιατί να δουλέψει, τι δηλαδή, τι θα του μείνει, τι. Ας μην το βάζετε κάτω. Φτιάξτε τα όνειρά σας και μη μασάτε για τον κάθε Άδωνη με αυτά που λέει. Μη μασάτε, ο Άδωνη σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Πόσο θα ζήσει, πόσο θα είναι ακόμα και θα λέει. Θα βγουν οι κλόνοι, θα βγουν θα βγουν οι σπόροι του, σίγουρα. Και του κάθε Άδωνη, όχι μόνο Άδωνη, γενικά. Πάμε να ακούσουμε μια ελικοκίνη να ανέβουμε. Έχουμε μια καινούργια ελικοκίνη. Τώρα είναι παλιό το κλασικό remix, το δεν γίνεται. Έχουμε καινούργιο Μιχάλη Χατζηγιάννη. Και από Δευτέρα έχουμε πάλι καινούργιο Γιώργο Σαμπάνη. Ακούσαμε και το Σαφάρι από Ρία Ελληνίδου. Την αγαπάτε αυτή. Ανεβαστικό καλοκαιρινό και αυτό. Για τα Σαββατόβραδά σας, ό,τι πρέπει. Αν θέλετε, βγείτε και σήμερα. Παρασκευή είναι. Βγήκατε χτες στα γενεία του Grace. Σας είδαμε.
2: Μπράβο. Μόνο επιτυχίες.

0: επιτυχία μετά την άλλη.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Ντυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανίτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η Γαμήλια Σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Κοίτα πώς το χτυπάει!
4: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
3: Αμερικανιά και έτσι!
4: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
3: Smash, crunch, smunch!
4: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
3: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
4: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.

0: μοντέρνους χώρους. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
3: Μπράβο 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

Είναι αγάπη Κυριακή και εμείς Δευτέρα. Δευτέρα και αργία για κάποιους. Όχι για όλους, γιατί αυτές οι αργίες τώρα Αγίου Πνεύματος. Ωραία αργία αυτή, αλλά δεν είναι για όλους, το πάμε. Τέταρτο ημίωρο, Ιωνίσης Πομόνης εδώ στο Μπράβο. Αντώνιο. Poquito a poco, παιδιά. Σιγά σιγά, σιγά σιγά. Σιγά σιγά. Καλά πάμε. Πάντως όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Ο Ράμπο επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη. Αλλά λέει χωρίς το Σιλβέστερ Σταλόνε. Μα κοίτα να δεις. Μα γίνεται αυτό. Ο Ράμπο χωρίς Σταλόνε δεν είναι. Αυτός είναι ο Ράμπο, ένας και μοναδικός. Τι άλλο θα δούμε. Πλέσας The Market, το Ιούνιο έρχεται δυνατά με προσφορές καλοκαιρινές. Έχει αυτά τα φρουτοποτά και τα κοκτέιλ στα έτοιμα με 5% αλκοόλ, Havana Club, Coca-Cola, Whisky Cola, έχει ντάκιζι, strawberry, έχει όλες τις γεύσεις με αλκοόλ και χωρίς, δροσιστικά για το σπίτι, για την παραλία, εσείς που πάτε πιο οργανωμένοι, σε πολύ καλές τιμές, 2,99, 3,70, είναι ό,τι πρέπει. Θα τα βρείτε στα ψυγεία των Blessed The Market, αυτά τα ωραία τα ποτάκια. Τα ready to drink, έτοιμα να τα πιεις. Τόσο αν θέλεις να κάνεις το μπαρίστα στο σπίτι, να φωνάζει γυναίκα. Γι' αυτό πήγαινε καλύτερα να ακούνε αματά, να σου φτιάξει ο Σπύρος εκεί ένα Mai Tai, να ευχαριστηθείς. Ό,τι πρέπει βουτιές εκεί για το ξένια στο Σαββατοκύριακό σας, με φαγητό, με ποτό, μέχρι αργά το βράδυ. Για τη ζέστη μπήκε για τα καλά, το καλοκαίρι μπαίνει για τα καλά επιτέλους. Και εμείς ψάχνουμε ωραία δροσερά νερά, τι καλύτερο από τα νερά στις Αλικές. Και η Κεφαλονιά μπροστά, να φαίνεται το Ιόνιο στα καλύτερά του, πως τα λέω ρε παιδί, ρομαντικά. Ποκί δεν μπόκο, σιγά σιγά. Για σας που δουλεύετε, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Άλλοι κοιτάνε πως είναι αργία, πως θα επληρωθούν, όσοι εργαστούν, τα γνωστά. Οι λογιστές θα τραβάνε όλα, είναι και δηλώσεις τώρα. Τα επιδόματα, τα διάφορα. Ωραία, ωραία θα πάει αυτά. Κουράγιο και σε αυτούς. Σμάντς the burger για το τριήμερο, με γλυκοπατάτα. Το πιο σμάς λαχταριστό μπεργκεράκι είναι στο πεζόδρομο της Δεσίλα. Τι μπεργκεράκι δηλαδή, μπεργκεράρα. Καλησπέρα στο Σταύρο και την υπόλοιπη ομάδα. Έχει βάλει μπροστά εκεί στο πεζόδρομο. Δυνατά έχει ανοίξει τον προφεσόρο ήδη. Και σας περιμένει με παγωμένη μπύρα, παρακαλώ. Δεν αφήνουμε λίγο τις ειδήσεις, είναι αρνητικές.

0: Να, και ένα τρελαμένο οπαδό Ολυμπιακού με το τέταρτο έκανε τατουάζ στον Φουρνίε με την κούπα τη EuroLeague. Και άλλα πολλά έχουμε να δούμε. Μέχρι και στο Μητσοτάκι πήγανε στο Μαξίμου, πρωταθλητής Ευρώπης, δώρο σκάκια του Μπατζόκα στον πρωθυπουργό, σκακιστής. Πάντως η φάση, το σκηνικό ανάμεσα στο Μαρινάκι και τον άλλον και τον ξάδερφαν και ό,τι είναι, τον Δημητρία, δεν είδα Ευαγγελάτος να τη σχολιάσει. Θα μου πείτε, είναι του πρόεδρου το κανάλι, αλλά ούτε και τα άλλα κανάλια. Μούγκα στρούγκα, το άφησαν αυτό το ωραίο γεγονός. Και έχουμε και τον τελικό του Champions League. Η Ουγγαρία είναι έτοιμη για τον τελικό. Δύο μέρες με 100.000 φυλάδους στη Βουδαπέστη και 4.000 αστυνομικούς. Έχουμε αυτό το Σάββατο. Είναι Paris Saint-Germain Arsenal, έτσι. Στην Πούσκας Αρένα. Αυτό το Σάββατο βράδυ. Προσπαθούν να, χωρίς να διαθέτουν μαγικό χαρτάκι, κάποιοι να μπουν μέσα στο χώρο. Καταλαβαίνετε. Κάποιοι εκεί στη Βουδαπέστη. Το αεροδρόμιο της Βουδαπέστης, πολύ το ξέρετε, έχετε πάει πολύ και αποδοπτήσεις. Αναμένω να έχει, λέει, τη διπλάσια κίνηση. Μία του ένα, μία του άλλο. Η Arsenal, ας πούμε, πόσοι Λονδρέζοι μπορούν να έρχονταν εδώ και πάνε να δουν την Arsenal, ας πούμε. Μία το Μουντιάλ, μία εκείνο και κάπως έτσι έφυγε ο Μάιος. Πάμε να ακούσουμε Γιάννη Μπάριο, δες τον Μπράβο. Μέχρι και τις 3, Διονύσης Φωμούνης. Συνεχίζουμε, Παρασκευούλα.
1: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
1: Στη σόγια.
2: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
2: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
2: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
3: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26 95 0 48 882.

0: bravofm.gr. Συντονίσου τώρα.
1: Για μένα ένα μεσόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακή

0: Κοριτσάκι, και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
0: Θέλω σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
0: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
2: Προφεσόρος, σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
3: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, σας ευχαριστούν.

0: έρχεται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito μόνο 2,27. Πλέσας The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Μπράβο 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42 398 και 23 384.
5: Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές στο σήμερα.
6: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
5: Η αυτού εξοχότης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
7: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμίσεως αμπελόκηπους. Το κατάστημα που το σκάφο σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International. Texas Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματίνες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
8: 26950 25798.
0: Μπράβο, 89,6.
9: Κοίτα πώς το χτυπάει!
10: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
9: Αμερικανιά και έτσι!
10: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
9: Smash, crunch, smunch!
10: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
9: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
10: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.

0: 6. Ανεβάζει διάθεση.
1: Ελπίζουμε να σας ανέβασουμε τη διάθεση, μουσικά τουλάχιστον, γιατί εντάξει. Πολλά τα δεινά. 12 μετά τις 2 εδώ στον Μπράβο. Εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους όσους μας ακούν. Όσους μπήκαν τώρα στην παρέα μας έτσι και θέλουν λίγο να αποσυντονιστούν. Για να δούμε. Παναγιώτης και η Γιώτα τι κάνουν εκεί στο περίπτωση του Λάγανα. Ζεσταίνεσαι Παναγιώτη. Ζέστη Παναγιώτη, ζέστη. Εδώ στη χώρα έχει ένα αεράκι, αλλά δεν. Τώρα μεσημέρι, δεν. Εσείς που σχολάσατε, προσοχή στον δρόμο και τα ψώνια σας φυσικά για το σπίτι, από τα πλαίσια στο μάρκετ, κρεοπολείο, μοναδική, αρτοζαχαροπλαστική. Πολύ καλές, μείον 30% και παραπάνω, εκτός στα αντιλιακά Peace Bean και Ambre Solaire. Και στα προϊόντα Νιβέα. Πώς θα πας στο beach? Πώς θα πας Ακούνα Ματάτα να πίνεις το Mai Tai σου και να έχεις βάλει το αντιλιακό σου να μην καείς? Είδατε πως το φτιάχνω. Καλησπέρα στα παιδιά από το Ακούνα Ματάτα. Ωραία να είμαστε εκεί να πιούμε το Mai Tai μας, να φάμε κάτι μετά, να αράξουμε, να αποδράσουμε. Δεν μπορούμε να πάρουμε τον καράβι των τρεις. Τι να κάνουμε, κάποιοι άλλοι τυχεροί αυτό θα κάνουν. Εμείς εδώ σταθεροί, όπως και εσείς, άτακτοι ακροατές. Παλιά ας πούμε, αυτοί που ήξεραν, π.χ. όχι τόσο Ζάκυνθο, αλλά στα μέρη που είχαν κόσμο ας πούμε για τριήμερα Αγίου Πνεύματος, ήταν καλύτερο να πας μετά το Αγίου Πνεύματος μια εβδομάδα. Μια εβδομάδα μετά και σου κάνατε μενάδες π.χ. στα νησιά που έμπαιναν π.χ. Μύκονο, Αγίου Πνεύματος, εντάξει. Πολύ παλιά, καταλαβαίνετε, πριν η Μύκονος γίνει μόνο για ξένους. Υπάρως αυτά, πας μετά το Αγίου Πνεύματος, όσοι ήξεραν. Και σου κάνατε μενάδες, σου κάνουν μέχρι και αέρα. Τώρα αν πας Αγίου Πνεύματος, έλα, τελείωνε κι εσύ, πάμε άλλος. Τα γνωστά. Όποιος μπορούσε βασικά και...

σου λέει θα πάρω δύο γιατί να πάρω στους άλλους να φύγουνε. Το ίδιο κάνουν πλέον, το κάνουν Έλληνες, προσπαθούν όσοι μπορούν και αντέχουν για το 15 Αύγουστο ας πούμε. Σου λέει γιατί να πάω να πληρώσω, θα πάω μετά ή τώρα τον Ιούνιο ας πούμε. Δεν είναι πιο ωραία ακόμα και στο νησί? Να έρθει κάποιος στην παραλία, να... όλη η παραλία δικιά του που λέει ο λόγος. Δεν γίνεται αυτό που γίνεται τον Αύγουστο, κακά τα ψέματα. Με όλους τους Βόρειους και έχουμε και τους Ιταλούς, έχουμε τα πάντα. Και τιμές καλύτερα τον Αύγουστο, κακά τα ψέματα, είναι η κατάσταση. Αλλά είναι ο Αύγουστος, είναι ψυχολογικό το θέμα. Άμα το ξεπεράσετε. Βέβαια, διαβάζαμε προχθές, ένα στους δύο Έλληνες, οι μισοί μπορούν να πάνε διακοπές, έστω λίγες μέρες. Και αυτό όσοι δεν μπορούν, τουλάχιστον να σκάνουν καμιά βουτιά εδώ στο νησί, ας το πάνε λίγο πιο χαλαρά. Αυτό πάλι και με τις θερμοκρασίες, εντάξει, να έχει 25-26 Ζάκυνθο και 31 στο Λονδίνο και στην Αγγλία. Έγινε, λέει, επιτέλους νησί και η Αγγλία. Όντως κυριολεκτικά νησί και μας τρολάρανε πολύ οι φίλοι μας Άγγλοι. Τι γίνεται, λέει, κρυώνεται εκεί κάτω, εμείς ζεσθενόμαστε. Αυτά κάνει και δεν... Πάνε εκεί πέρα στους δικές τους παραλίες, ο Θεός να τις κάνει, αυτές με την παλήρια, ξέρετε. Μην ξανοιχτείς και πολύ, θα φτάσεις. Αλλά ναι, εν πάση περιπτώσει είναι επικίνδυνα εκεί πέρα. Και στο Παρίσι με τόσο μακίνα τα κτίρια, καταλάβετε, δεν μπορεί να πάρεις αέρα, έτσι. Ασφυξία παθαίνεις. Να κατέβεις στο μετρό εκεί πέρα, στο Λονδίνο με 30 βαθμούς, είναι φτιαγμένο αντίθετα. Δηλαδή, π.χ. μπαίνεις σε μετρό στην Αθήνα, σου και φαίνεται δροσιά. Ενώ εδώ μπαίνεις, είναι γιατί, για το κρύο, ας πούμε, να ζεσταίνεσαι. Είναι αντίθετα φτιαγμένα. Αυτό είναι το πρόβλημα σε αυτές τις πόλεις. Οι 31 βαθμοί στο Λονδίνο είναι σαν να έχει το 45, ας πούμε. Και εκείνα τα σπίτια με τα κόκκινα τούβλα, ότι καλύτερο με ήλιο. Αυτοί ούτε σκούρα δεν έχουν. Να μη σου τύχει. Ο προφεσόρος εκεί, δεν έχουν και προφεσόρο να πάνε να πιούν μια μπυρίτσα να γουστάρουν, να φάνε ένα σουβλάκι της προκοπής. Ευτυχώς εμείς έχουμε και θα πάμε. Καλησπέρα στο Σταύρο και την ομάδα. Έχει γίνει σούσουρο για το σουβλάκι του προφεσόρου. Έτσι ακριβώς.

0: Το ραδιόφωνο που κάνει τη μέρα σου καλύτερη.
1: Έτσι, με ένα σούσουρο. Κανονίστε, έχει διάφορα. Έχει εκδηλώσεις της Γκιόστρας το τριήμερο. Έχει παρελάσεις, έχει ωραία πράγματα με άλογα, με διάφορο. Και Γκιόστρα για μικρούς. Γενικά, έχει ζέστη. Μην κάτσετε άλλο μέσα στα σπίτι. Κανονίστε μια έξοδο, έστω στην πόλη, εκτός. Ανοίγουν και άλλα περισσότερα καλοκαιρινά στέκια. Εκτός πόλης, πάνω σε πιο ορεινές περιοχές, ωραίες ταβέρνες. Γενικά, κανονίστε μια έξοδο. Δεν έχει νόημα και να κάτσεις μέσα. Δεν γίνεται, καλοκαιράκι. Για ένα παγωτό κάτι. Για ένα μπέργκερ στο Σμάντς, ό,τι πρέπει. Ό,τι πρέπει με φοβερή γλυκοπατάτα. Μέχρι και τις 1:30 ανοιχτό. Και για εσάς που δουλεύετε, μια βραδινή λιγούρα. Σμάντς the Burger κοντά μας. Λοιπόν, εμείς εδώ μέχρι και τις 3. Με καινούργιο Πέτρο Ικοβίδη. Έτσι έχει μάθει. Ιωνίσης Πομούνης, συνέχεια.

0: 89,6. Ανεβάζει διάθεση.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λαιμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό ανεφωστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Κοίτα πώς το χτυπάει!
4: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
3: Αμερικανιά και έτσι!
4: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ! Φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
3: Smash, crunch, smunch!
4: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
3: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
4: Smunch! Δεσίλα 14, Ζακύνθος!

0: Latium Restaurant Bar. Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι. Behind the Bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr.
1: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
0: Μπράβο 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time. Μόνο Μπράβο 89,6.

0: 89,6. Συντονίσου τώρα.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Lesas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time!

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
5: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
6: 26950-25798.
0: Μπράβο, 89,6.
7: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
0: Μπράβο FM.gr.

0: Sports. Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Είμαστε όχι για να παλέψουμε, αλλά για να ακούσουμε παρέα δύο ολόκληρες ώρες τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, λοιπόν. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Εδώ είμαστε και μπορεί ο Δημός Αναστασιάδης να μας έβαλε σε κάποιες σκέψεις ενδεχομένως. Η Ελένη Φουρέιρα πάντως θα μας βάλει σε άλλη διάθεση. Χορευτική, αυτή θα ακολουθήσουμε και θα μείνουμε εδώ παρεούλα.

Μια ολέθρια σχέση λοιπόν και διακοπές που αξίζουν, θα πω εγώ, στη Φιλανδία. Στη Φιλανδία που προσφέρει δωρεάν διαμονή μίας εβδομάδας για να διδάξουν ανθρώπους πώς να είναι ευτυχισμένοι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εμπειρίες ευεξίας, επαφή με τη φύση και μαθήματα ισορροπημένης ζωής σε πολυτελές θέρετρο. Όλα τα έξοδα, όπως πτήσεις διαμονή, καλύπτονται πλήρως και οι συμμετέχοντες, λέει, θα επιλεγούν μέσω αίτησης και challenge στα social media με στόχο να ζήσουν την αυθεντική φιλανδική εμπειρία. Παιδιά, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά πραγματικά νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολος διαγωνισμός από την άποψη ότι... Ξέρω εγώ, πρέπει να είσαι πάρα πολύ τυχερός για να κερδίσεις σε κάτι τέτοιο. Όλος ο κόσμος θα συμμετέχει σε αυτό. Κάπως όμως πρέπει να βάλουμε βίσμα, δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να σκεφτώ.

0: του ζεις στο κόκκινο, που δεν ξέρεις τι υπάρχει παρακάτω στη ζωή πραγματικά, που αρχίζει και τελειώνει βασικά εκεί η ζωή. Ακραία σε ερωτεύτηκα λοιπόν, πολύ ωραία το είπε ο Γιώργος Ξυλούρης, και ένας άλλος Γιώργος θα κλείσει το πρώτο μας ημίωρο, ο Γιώργος Μαζονάκης.
1: Με τον άνεμο στην πλάτη

0: μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρι-κρι παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet and Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιορτιού φράουλα 3 τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Plessas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Μπράβο, 89,6.
3: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
2: Τα καλύτερα τώρα.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50 μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας. Μια ζωή.

0: και σβήσει.
1: Ένα τραγούδι που έχουμε αγαπήσει πολύ. Αυτό είναι ο Χάρης Φαρθακόρης που άνοιξε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας αυτή την εποχή του χρόνου που ναι, θέλουμε να κάνουμε πράγματα. Έχει μεγαλώσει η μέρα μας, έχει λείψει το έξω. Όμως δεν μπορούμε και πάντα να τα κάνουμε. Γιατί απλά δεν μπορούμε να πάρουμε τα πόδια μας. Να τα λέμε και αυτά. Ειδικά αυτή η ωραία μέρα, η Παρασκευούλα που έρχεται και που την περιμέναμε πώς και πώς και ξαφνικά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν αντέχουμε να κάνουμε τίποτα. Λοιπόν, πάντως αυτή η εποχή του χρόνου φέρνει πολλές νοστιμιές στο πιάτο μας που μας δίνουν δύναμη και βιταμίνες, όπως είναι οι φράουλες, το σπανάκι, ο αρακάς, το ραπανάκι, τα κεράσια που βοηθάνε πάρα πολύ και στον ύπνο γιατί έχουν μελατονίνη, οπότε είναι ό,τι πρέπει για βραδινό σνακ. Και βέβαια τα φρέσκα μυρωδικά. Καλό είναι έτσι να καταναλώνουμε φρέσκα προϊόντα γενικότερα. Και τι άλλο να κάνουμε? Να ακούμε τα τραγούδια που μας φτιάχνουν τη διάθεση, όπως αυτό από τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Ο έρωτας μπορεί να γραφτεί και σε βόλτες όμορφες δίπλα στο κύμα. Και για εσάς τώρα που θα κάνετε την πρώτη σας βουτιά εν ώψη τριημέρου, τώρα τι να σας πω, ότι έχει ζεστάνει ακριβώς, θα σας πω ψέματα. Οκ, δεν είναι 14, 15, 16 που είναι το χειμώνα, είναι τώρα 19, 20 εκεί. Εκεί, και αν αυτό δεν σας λέει κάτι, να σας πω ότι στις πισίνες είναι 25 και πάλι κάμποση, εντάξει, την ακούνε λιγάκι με το που μπαίνουν. Είναι δροσερούλα, δεν είναι για να μείνετε πάρα πολύ ώρα, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Ξεκινάμε με λίγα λεπτά μέσα στη θάλασσα και σιγά σιγά αυξάνουμε. Γιατί πολλά πράγματα μας κάνουν καλό, αλλά όχι όταν τα παρακάνουμε.

Από τα μαγικά που μας αρέσουν αυτά, αυτά που λέει ο Ηλίας Βρετός. Δεν υπάρχει στη γη, είναι σαν μαγικό. Happy vibes only, λοιπόν, αυτή την εποχή του χρόνου και ας συμβαίνουν διάφορα γύρω μας. Πρέπει να δούμε πώς θα κάνουμε πιο όμορφο το μέσα μας. Πώς θα εστιάσουμε στα θετικά, πώς θα νιώσουμε ευγνωμοσύνη. Έτσι δεν είναι? Η μουσική πάντως έχει το μαγικό φίλτρο να μας φτιάχνει πάντα τη διάθεση. Και η Μαλού το ξέρει. Και κάπως έτσι θα κλείσουμε και την πρώτη μας ώρα.

0: Μπράβο 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Why do we train so hard?
3: So I can breathe.
2: What do you need to breathe?
4: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
0: Μπράβο, 89,6.
5: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
0: Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.
6: Έλα πεντόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ.
7: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Η Κατερίνα Λιόλιου ψάχνει το λογαριασμό και εγώ νομίζω θα πάω για δοκιμαστικό στη δουλειά που διαβάζω. Δοκιμαστής νεροτσουλήθρας. Ως ελεγκτής νεροτσουλήθρας, λέει, θα κάνεις τσουλήθρα σε πισίνα όλη μέρα για να ελέγξεις την ποιότητα, την ασφάλεια και τη διασκέδαση, ενώ θα πληρώνεσαι, για άκου, 30 με 60 χιλιάδες δολάρια. Τώρα αυτά τα λεφτά θα τα πάρεις για πόσες δοκιμές στην νεροτσουλήθρα. Αλλά και πάλι είναι πολύ μεγάλο το ποσό, δεν νομίζω ότι το βγάζουμε σύντομα στις δουλειές μας. Τι λέτε?

0: και την Αϊνάραγε όλα αυτά, όλα αυτά που ακούμε τώρα από τους Παν Παν, από τον Παν Παν. Και κάπως έτσι φτάνουμε στην ώρα και στη στιγμή που θα ακούσουμε και την Ξένια Κούρτογλου. Χρήσιμες συμβουλές για να είμαστε καλά και γιατί όχι και καλύτερα, γιατί μπορούμε. Και ακούμε. Και ακούμε Τρένο Γκάζι με την Βίκυ Χατζάκη, που σε λίγο επιστρέφει κοντά σας με ολοκένουργια Νατάσα Θεοδωρίδου και το Φορτηγό.
1: Οι διακοπές είναι για όλους κάτι που περιμένουμε όλο το χρόνο για να ξεφύγουμε και να ανανεωθούμε. Συχνά όμως μετά τις διακοπές νιώθουμε κούραση, και αυτό γιατί πιθανά δεν έχουμε εξασφαλίσει εκείνες τις συνθήκες και επιλογές που θα μας ξεκουράσουν αληθινά. Θα μοιραστώ κάποιες προτάσεις που αν τις εφαρμόσετε θα σιγουρέψετε ότι τις φετινές διακοπές θα ξεκουραστείτε και θα γυρίσετε με γεμάτες μπαταρίες. Στο νούμερο 1. Επιλέξτε προσεκτικά με ποια παρέα θα πάτε διακοπές. Η παρέα στις διακοπές παίζει καθοριστικό ρόλο. Γι' αυτό προσέξτε πολύ με ποιους θα πάτε και φροντίστε να είναι άνθρωποι με τους οποίους σας αρέσει να βρίσκεστε, σας ανεβάζουν ψυχολογικά και νιώθετε μαζί τους καλά. Αν μάλιστα είναι να μείνετε μαζί στον ίδιο χώρο, σιγουρέψτε ότι είναι άνθρωποι θετικοί και βολικοί, που δεν γκρινιάζουν ούτε έχουν συνεχώς κάποιο παράπονο ή απέτηση, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ κουραστικό. Στο νούμερο 2. Επιλέξτε προσεκτικά το πού θα πάτε διακοπές. Αυτό βέβαια είναι και σε απόλυτη συνάρτηση με την παρέα, που είναι σημαντικό να είναι ταιριαστή. Μην κάνετε το λάθος να υποχωρήσετε στον προορισμό των διακοπών μόνο και μόνο για να μην χαλάσετε το χατήρι της παρέας. Για παράδειγμα, υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν στις διακοπές πολυκοσμία, κίνηση, ξενύχτη, κλάμπινγκ και δράση, ενώ άλλοι θέλουν ένα ήρεμο νησί με λίγο κόσμο και μια πιο απλή ζωή στη θάλασσα, χωρίς απαιτητικό ντύσιμο για να ξεκουραστούν πραγματικά. Στο νούμερο 3. Θυμηθείτε ότι διακοπές σημαίνει διακόπτω, κάνω διάλειμμα. Ο λόγος που ανανεωνόμαστε και ξεκουραζόμαστε στις διακοπές είναι γιατί για 2 εβδομάδες σταματάμε να κάνουμε ό,τι κάναμε όλο το χρόνο. Πάμε σε έναν άλλο τόπο για αλλαγή και σε αυτό το διάστημα αλλάζουμε συνήθειες και καθημερινότητα. Απομακρυνθείτε λοιπόν από οτιδήποτε σας θυμίζει τη δουλειά, το γραφείο σας και τις εργασιακές έννοιες. Στο νούμερο 4. Απομακρύνετε κινητά και γενικότερα οθόνες. Είναι μια ευκαιρία να κάνετε μια αποτοξίνωση από τα social, γι' αυτό αφήστε το κινητό σας στην άκρη και αν δεν μπορείτε να το κάνετε για πολλές μέρες, τουλάχιστον μείνετε έξω από οθόνες για αρκετές ώρες μέσα στην ημέρα. Θα δείτε τη ζωή σας να αλλάζει, το μυαλό σας να ηρεμεί και την ψυχολογία σας να ανεβαίνει. Στο νούμερο 5. Φροντίστε τον εαυτό σας. Εκμεταλλευτείτε τις διακοπές για να περιποιηθείτε τον εαυτό σας όπως δεν προλαβαίνετε να το φροντίσετε κατά τη διάρκεια του υπόλοιπου χρόνου. Τραφείτε σωστά, ενυδατωθείτε, κολυμπήστε, παίξτε ρακέτες, ασκηθείτε, θρέψτε την ψυχή σας κοντά στη φύση, κάντε διαλογισμό και τροφοδοτήστε το μυαλό σας μέσα από ενδιαφέροντα βιβλία. Και στο νούμερο 6. Οι διακοπές είναι ευκαιρία για ενδοσκόπηση. Αν η καθημερινότητά σας όλο το χρόνο είναι επιβαρημένη και έχει πολύ τρέξιμο, στις διακοπές θα έχετε την ευκαιρία να μείνετε λίγο μόνοι με τον εαυτό σας, να μπείτε σε ένα γόνιμο εσωτερικό διάλογο, να σκεφτείτε τι πραγματικά θέλετε. Κάτι που θα σας βοηθήσει να αναθεωρήσετε, να βάλετε καινούριους στόχους, να ανανεωθείτε και να μπείτε γεμάτη νέα δύναμη στο φθινόπωρο. Είμαι η Ξένια Κουρτογλου, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τη συνεχή αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

0: μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνεφο στού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Μπράβο. 89,6.
3: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
2: Παίζει Μπράβο.
4: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Προσέχουμε καρδιές και σώζουμε ζωές. Εδώ με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Βίκη Χατζάκη, Φρένο Γκάζι. Όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, αυτή τη μέρα, αυτή την ώρα, εδώ στην παρέα μας, πάντα περνάμε όμορφα. Και μέσα από τραγούδια που μας κάνουν και σκεφτόμαστε μόνο τα καλά, και μέσα από τραγούδια που πολλές φορές μας μελαγχολούν. Η αλήθεια είναι αυτή.

Με λίγα λόγια, αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος που σίγουρα δεν χρειάζεται dating trend για να κάνει μία σχέση. Challenge πάντως λέγεται το νέο dating trend, έτσι, που είναι αυτό, λέει, που πάντα ήθελες από τις σχέσεις σου. Είναι μια νέα τάση, εν πάση περιπτώσει, και στο dating, ένας όρος της διαδικτυακής καθομιλουμένης που έχει γίνει viral στα social media αυτό το διάστημα και ουσιαστικά σημαίνει να δείχνεις καθαρά το ενδιαφέρον σου, χωρίς παιχνίδια και χωρίς να προσπαθείς να φανείς αδιάφορος. Απλά πράγματα δηλαδή. Πρόκειται λοιπόν για το αντίθετο της αδιαφορίας, έτσι. Που λες καθαρά και εξάστερα και δείχνεις αυτό που θέλεις και αυτό που νιώθεις. Και από εκεί και πέρα, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει.

0: τσοχικά.
1: Αυτό ήταν ο Ακύλας, λοιπόν, φέρτο. Και τι σας έφερα εγώ, δύο ολόκληρες ώρες τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, την καλύτερη διάθεση, πάντα με την εκπομπή Φρένο Γκάζι, Βίκυ Χατζάκη. Άλλο ένα καλοκαίρι μαζί, λοιπόν. Τι όμορφα που είναι να μετράμε καλοκαίρια. Καλοκαίρια, όμορφες αναμνήσεις, όμορφα τραγούδια. Και ένα σούσορο από την Ανδρομάχη για το φινάλε της σημερινής μας εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, πολλά φιλιά, γεια χαρά σας.

Volvo. Γεια σας, είμαι η Βίκυ Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.

0: Μπράβο 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο night and day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο night and day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
6: 26950-25-798.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.

0: Είναι εμπειρία. Palatium Restaurant Bar. Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plessas The Market. Σε εμάς, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Why do we train so hard? So I can breathe. What do you need to breathe?
3: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή. Στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη, στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του, Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό, Μπρεν Φώστερ, που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας. That's not my boy.
4: Μπράβο, 89,1.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ρανιέρη.

0: Housebrand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
1: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
0: Housebrand. Η αυτού εξοχότης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
2: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
3: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
2: Στη σόγια.
3: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
2: Εγώ θέλω.
3: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
2: Χωρίς πίτα.
3: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
4: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882.
5: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.
0: Σούπερ, παίζει αυτά που θέλεις.

0: είμαστε εδώ σε ένα φινάλε εβδομάδα, σε ένα φινάλε μήνα, σε μία αρχή τριημέρου. Τα κάνεις όλα και συμφέρεις που λένε.
1: Όπω, ωραίο. Τα πει πολλά και κάπως σου κάτσανε.
0: Και κάπως σου κάτσανε στο λαιμό.
1: Ναι, λίγο.
0: Και κάπως λες, Χριστέ μου, τι συμβαίνει τώρα εδώ.
1: Γεια σας, καλώς ήρθατε. Στην κόμμα Daily Couscous με τον Παναγιώτη Σίμου που κάθεται εδώ απέναντί μου.
0: Η Λένη Ουίλιαμς είναι στο απέναντι μικρόφωνο και φυσικά είσαστε παρέα μας. 29 του Μάη και είμαστε εδώ. Και είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή σε ροκ συγκρότημα. Έχει αρχίσει η ζέστη.
1: Και αλλά νομίζω ότι θα μπούμε και στον ανάδρομο κάπου τώρα.
0: Ιούνιο είναι, μέσα Ιουνίου.
1: Αυτό. Έρχεσαι για αρχή στη ζέστη. Αυτό. Είμαι στον Ιούνιο ανάδρομο. Την κάτσα με τη βάρκα.
0: Όλα καλά, όλα ωραία.
1: Ναι, όντως.
0: Όλα ανθυρά. Ένας μασούτης είναι στην παρέα μας, οπότε αυτό μας δροσίζει. Γιατί έχει τα καλύτερα παγωτά. Άμα φας Mr. Grand, δηλαδή εγώ επειδή έχω πάθει έναν εθισμό. Δεν σας το συνιστώ να πάθετε τον ίδιο εθισμό, αλλά αν έχετε περιθώρια και δεν φοβάστε να παχύνετε για την παραλία όπως εγώ που τρέμω, πηγαίνετε και πάρτε.

την καλύτερη τιμή στην καλύτερη ποιότητα. Τέτοιο παγωτό δεν έχει ξαναφάει. Μάσκα τη χρησιμοποιεί και παίρνει και διπλού πόντου. Γιατί για κάθε σου αγορά ανταμείβεσαι με πόντου. Για κάθε 200 πόντου παίρνει 6 ευρώ έκτο στο λογαριασμό σου. Ένα μασούτη που είναι παντού, ακόμα και στι διακοπέ μπορεί να βρει το μασούτη δίπλα σου. Κατεβάζει την εφαρμογή και μέσα στο διαδραστικό χάρτη βρίσκει ποιο μασούτη είναι ο κοντινότερο σου. Εμεί ξεκινήσαμε με Ρία Ελληνίδου που το ακούμε εδώ πέρα σε προτεραιότητα, να το πω έτσι. Θα συνεχίσουμε με Γιώργο Σαμπάνη που έρχεται και με καινούργιο τραγούδι την άλλη εβδομάδα. Ωραιότατο, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι του Γιώργου Σαμπάνη. Συν πολύ λίγο έχουμε τα υπόλοιπα.

0: Ξέρεις πολλούς. Αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος. Daily Couscous. Για σένα που μόλις τώρα συντονίστηκε στην παρέα μας. Εσύ γιατί κάνεις έτσι?
1: Δεν ξέρω κανένα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μιλάω σαν άνθρωπο.
0: Δεν μιλάω με κανένα.
1: Δεν μιλάω με κανένα. Δεν είμαι κοινωνικά.
0: Δεν είσαι κοινωνικά.
1: Όχι.
0: Εγώ θέλω να σου πω ότι πάρα πολλοί κόσμοι τελευταία μου λέει συνέχεια πότε θα πας Αμοργό να έρθουμε. Πότε θα πας Αμοργό να έρθουμε.
1: Εσύ που είσαι κοινωνικά, εγώ δεν είμαι κοινωνικά. Σε μένα δεν τρομάει να τυπεί κανένα αυτό.
0: Γιατί δεν έχει νησί εσύ να πας, ενώ εγώ έχω.
1: Δεν έχω εγώ νησί να πάω.
0: Δικό σου, δικό του νησί. Εννοώ να είσαι από εκεί.
1: Κυρίε και κύριοι, όπω καταλάβατε, ο Παναγιώτης έχει ένα δικό του νησί.
0: Έλληνα κρίσου. 5 γράμματα σήμο.
1: Ναι, που κάνει ραδιόφωνο από επιλογή. Δηλαδή, βασικά. Από. Ναι, από επιλογή. Έτσι.
0: Εντάξει. Εντάξει.
1: Από καψούρα. Μόλις καταλάβαμε ότι ο Αμοργός σου ανήκει.
0: Δεν είναι μου ανήκει, αλλά εννοώ νησί. Δηλαδή με το νησί μου. Δηλαδή όλοι που λένε το νησί μου, τι είναι δικό τους.
1: Εντάξει. Οκ, okay, είναι το νησί σου, το ακούω. Παρ' όλα αυτά, πότε θα πάσαμε να έρθουμε.
0: Θες να σε πανηγύρι ή γενικότερα?
1: Δεν έχω πάει σου ποτέ σε πανηγύρι.
0: Ποτέ.
1: Ποτέ, όχι. Δεν έχω πάει ποτέ σε πανηγύρι.
0: Δεν, ούτε να τραγουδίσει, α πούμε.
1: Σε πανηγύρι.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Α, εντάξει, είναι, μήπως έχεις πάει. Καμπάνες.
1: Περίμενε. Να τραγουδήσω σε πανηγύρι. Όχι, δεν έχω πάει να τραγουδήσω σε πανηγύρι. Σε κάτι πλατείες, όταν είχα ξεκινήσει, όταν είχα στα 18 μου, είχα το ξεκινήσω το τραγούδι που τραγουδούσα κάτι ρεμπέτικα.
0: Όχι, σε κάποιο φεστιβάλ, ας πούμε, κάτι. Όχι,
1: όχι, δεν ήταν πανηγύρι όμως.
0: Όχι. Λοιπόν, γιατί το For the Festival ήταν για τα πανηγύρια στα αγγλικά.
1: Yes, I know, I know.
0: Λοιπόν, καμπάνες πάμε να ακούσουμε, μιας και μιλάμε έτσι καλοκαίρι, πανηγύρι, όλα μαζί, έτσι, τα νησιώτικα.

0: σε αυτήν η Δέσποινα Βανδύ, με την οποία θέλω να σου πω, ήμουνα με την Μελίνα, την κόρη της, της προάλλες σε κάτι γενέθλια, που ήμασταν παρέα και της λέω, ρε Μελίνα, βλέπω...
1: Συσφίστε ο Χάρη.
0: Ναι, βλέπω τη μάνα σου, το 94 στα βίντεο κλιπ, κορίτσι μου της λέω, είστε ίδιες.
1: Αλήθεια.
0: Είναι ίδιες, με γίνονται πάρα πολύ.
1: Αλήθεια.
0: Δεν την έχεις δει την
1: Μελίνα. Τη Μελίνα την έχω δει, εννοείται την έχω δει, αλλά...
0: Την Βανδύ την έχεις δει το 94 στα πρώτα της κλιπ.
1: Τότε που ήταν εποχή δύο ξένων, λες.
0: Οι δύο ξένοι νομίζω ότι ήταν το 96-97.
1: Ναι, αλλά εκείνη την εποχή ήταν, εντάξει.
0: Και μου λέει, είναι πολύ μεγάλο κομπλιμέντο αυτό που μου κάνεις, γιατί η μαμά μου ήταν και είναι μια πανέμορφη γυναίκα. Ισχύει.
1: Η Δέσποινα Βανδύ ήταν.
0: Η Δέσποινα είναι και ωραίος άνθρωπος. Ναι, δεν είναι μόνο ωραία γυναίκα, γιατί και το πόσο ωραίος άνθρωπος είσαι για μένα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Και όταν σου μιλάει, έχει τύχει να βρεθούμε δύο-τρεις φορές τέλος πάντων και έχει τύχει να κάτσουμε και να κάνουμε και τα νύχια μας. Έχει ένα πολύ μαμαδίστικο τρόπο που σου μιλάει. Δηλαδή είναι εξής, σαν να είσαι παιδί της, ρε παιδί.
0: Εμείς επειδή δουλεύουμε και παρέα. Θέλω να σου πω ότι όσες φορές έχω πάρει συνεργάτες της, μου λέει, γιατί δεν με παίρνεις τηλέφωνο εσύ, συνεργάτες δεν είμαστε, γιατί πρέπει να παίρνεις άλλους.
1: Ναι,
0: οι περισσότεροι καλλιτέχνες, ειδικά τέτοιου ελληνικούς, προτιμάνε να μην τους σηκώνεις τηλέφωνο ποτέ, παρά μόνο να σε παίρνουν μόνο όταν θέλουν αυτοί, όχι όταν θες εσύ κάτι.
1: Ό, τι ωραία.
0: Έτσι είδεστε.
1: Τι ωραία, τέλος πάντων.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

0: μοντέρνους χώρους. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Pleasures Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Pleasures Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Pleasures Book Toys. Μπες στο παιχνίδι. Behind the Bar, House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time!
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό ανεφωστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανίτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
0: Μπράβο. 89,6. Ό,τι αγαπάς. Παίζει εδώ.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή είναι Αντίληπτο Κουζίνα στην παρέα σου. Εμείς το χρόνο τον έχουμε κάνει λάστιχο.
1: Για ακόμα
0: γιατί
1: μία
0: μπορούμε,
1: φορά.
0: Όχι για κανένα λόγο.
1: Για ακόμα μία φορά.
0: Θέλω να σου πω ότι υπάρχει μια μεγάλη συναυλία 10 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη. Για όσους βρεθούν φυσικά στη Θεσσαλονίκη, έτσι.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ο Γιώργος Μαζωνάκης. Μαζί του είναι ο Τρανός.
1: Έχεις δίκιο.
0: Προβλήτα Β. Έχω δίκιο. Πάντα έχω δίκιο. Προβλήτα Β, λοιπόν, μια πολύ ωραία συναυλία και έχει και φοιτητικό εισιτήριο το μεταξύ. Με άλλη τιμή φυσικά. Οπότε όλοι οι φοιτητές έχουν ένα λόγο παραπάνω.
1: Ναι, εννοείται, εννοείται.
0: Εγώ δεν περνάω για φοιτητής.
1: Τώρα θέλεις να κάνουμε αυτή τη συζήτηση στον αέρα.
0: Ελένη Φουρέρα έρχεται. Δεν σου χρωστάω αγάπη. Ναι.

0: Λάθος. Αυτός είναι ο Ηλίας Βητός.
1: Εντάξει. Γιατί
0: μιας και λέμε τα σωστά.
1: Ναι, ναι. Αν περνάς για φοιτητή. Ιδέες μου δεν θα περνούσε για αυτή τρύπα. Ρε εσύ. Είναι ίδιες.
0: Τι σου λέω.
1: Κοίτα εδώ.
0: Και, εγώ τι σου λέω. Είναι ίδιες.
1: Επειδή την έχω στο μυαλό μου, ξέρεις.
0: Επειδή μου βγήκαμε φωτογραφία δίπλα-δίπλα. Και λέω, θέλει να στο καλό να είσαι κοπέλα μου. Ναι. Και με κοίταζε ένα που τη φλέρταρε, ναι. Κύριος που ήταν απέναντι. Ένα άλλο παιδί που ήταν απέναντί μου. Και ο οποίο με κοίταζε οριακά με ένα δολοφονικό ύφος. Ότι πας να την πέσει στη Μελίνα. Που το φόξερα πρώτα από τη μαμά τη. Οπότε δεν τολμάω να κάνω κάτι. Αλλά σου λέω ότι τη λέω, θέλει να γίνει κοπέλα.
1: Για το καλοκαίρι. Μόνο
0: για τη σεζόν. Άμα είσαι ελεύθερη. Άμα είσαι ελεύθερη.
1: Να το λέμε στον
0: κόσμο. Θες να πάει η μαμά σου νούμερο ένα. Κατάλαβε. Στην Παρσέλνη πρέπει να το είχα κάνει αυτό. Ήταν δεσμευμένη τότε. Κατάλαβε. Ήταν δεσμευμένη. Τι πειράζει. Και με το να μ' αγαπά κάτι θα κάνω. Σούσουρο. Αυτή είναι η αντρομάχη.

0: Υποσυνείδητο, αυτή είναι και την Γαρμπή. Ένα τέλικο κουσκού είναι στην παρέα σου. Τέλικο κουσκού στο Facebook. Τέλικα το Παύλα Κούσκα, κάτω Παύλα Κούσκα στο Instagram. Τέλικο κουσκού 2 στο TikTok. Εκεί στέλνει τα μηνύματά σου. Εκεί προτείνει τα τραγούδια που θέλει για ένα πολύ ωραίο throwback.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, ναι. Έχω πάθει, πώς το λένε,
0: εξάρτηση. Και όλες εσένα ναι, ζητάω.
1: Βρήκε throwback.
0: Έχω βρει. Βρήκα από τη λίστα των παιδιών.
1: Εντάξει, πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα δηλαδή. Τι ωραία και μεταξύ μας που τα λέμε εμείς εδώ, γιατί έχουμε κάνει λάστιχο το χρόνο. Οπότε, εγώ θα έλεγα να πάμε να μπορώ να πω κάτι τώρα, να κάνω μια παρένθεση.
0: Μια τρέπεις.
1: Αλλά λίγο θα το σκοτεινιάσω.
0: Δεν να σου πω κάτι. Τα έχεις κάνει λίγο ρόιδο. Άστο. Μετά.
1: Εντάξει.

0: Μπράβο 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26950 25798.
3: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
4: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
3: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
4: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
5: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
6: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
5: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42 398 και 23 384.
7: Κοίτα πώς το χτυπάει!
8: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
7: Αμερικανιά και έτσι!
8: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ! Φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
7: Smash, crunch, smunch!
8: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
7: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
8: Smunch! Δεσίλα 14, Ζακύνθος!
9: Backrooms, η ταινία φαινόμενο στη μεγάλη οθόνη του κινηματογράφου Φόσκολος. Ο ασθενής μιας ψυχοθεραπεύτριας εξαφανίζεται σε μια μυστηριώδη διάσταση και τότε εκείνη επιχειρεί να τον σώσει διακινδυνεύοντας θανάσιμα. Μια καθηλωτική ταινία τρόμου, ένα μοναδικό θρίλερ που θα σας καθηλώσει. Backrooms, σε σκηνοθεσία Kay Parsons, με Τσίουετελ Έντζεφιορ, Φίλιπ Γκρέιντζερ, Μάρκ Ντούμπλας. Backrooms, 5η με Κυριακή στις 8, Δευτέρα με Τετάρτη στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος.
0: Μπράβο, 89,6.

0: δεύτερη ώρα εκπομπής. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε παρέα σας με ένα όνειρο βαθύ. Εν τω μεταξύ υπάρχει ένα βίντεο που μπορείτε να δείτε ολοκένουργιο με τον Νίκο Απέργη. Να μπείτε στο YouTube κανάλι του Τέλικου Σκουζ να το απολαύσετε αυτό το ωραίο βίντεο που κάναμε με τον κύριο Νίκο.
1: Εδώ ήμασταν. Που... Ρε παιδί μου, ο Νίκος έχει κάτι πάρα πολύ καλό. Δεν ξέρω
0: είναι καλό
1: πώς.
0: Παιδί.
1: Ναι, είναι καλό παιδί. Και είναι ρε παιδί μου ένας άνθρωπος. Πώς να σου πω, που τον βλέπεις. Και λες ότι αυτός. Πώς είναι το παιδί, πώς ήταν η Έλενη Μενεγάκη που ήταν της διπλανής πόρτας. Ναι. Αλλά παράλληλα ήταν και η Έλενη. Κάπως είναι αυτό. Είναι το παιδί της διπλανής πόρτας. Αυτό είναι ο Νίκος. Εγώ έτσι τον έχω στο μυαλό μου. Δεν θα πάω στο μαγαζί και θα σε κάνει να αισθανθείς και σένα που είσαι το πρώτο τραπέζι και σένα που είσαι το τελευταίο, ας πούμε, ότι είσαι όλο το ίδιο.
0: Ναι.
1: Ή έτσι θα τον δεις στον δρόμο, ξέρω εγώ, θα σου μιλήσει ευγενικό. Πάντα... Έχει αυτό το φυσικ, anyway.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, η γνώμη μου είναι τώρα αυτή. Εντάξει, μου στέλνει το τέλο.
0: Εδώ, είσαι σαν δύο φίλοι που μιλάμε. Υπεύθυνοι είμαστε η καρδιά μου και εγώ. Ένα μασούτη φυσικά είναι στην παρέα μα.
1: Εγώ είμαι υπεύθυνη. Εγώ είμαι υπεύθυνη που πήγα και σου πήρα τα παγωτά. Εγώ φταίω. Και εσύ θα με κατηγορείς μετά. Σε κάθε περίπτωση όμω. Σε κάθε περίπτωση όμω, επειδή παιδιά είναι Mr. Grand, τουλάχιστον αυτό που κερδίζει ο Παναγιώτης κάθε φορά είναι πόντου. Γιατί κερδίζει διπλάσιου πόντου στο λογαριασμό του. Να σα πω τώρα που έχουν σου εξκίζεστε να τα πούμε κι αυτά. Ότι παιδιά εκεί πέρα ανανεώνουν τα φίλτρα του, τα πάντα όλα του μέσα στα καταστήματα για τα air condition, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Όπως επίσης μην ξεχνάτε το ενδιαφέρον για το ενεργειακό αποτύπωμα που αφήνουν σε τούτο τον πλανήτη. Και μιλάμε ότι μπορείτε να πάτε και να ανακυκλώσετε μαγικό λάδι, ηλεκτρικές μικροσυσκευές, χαρτί, μπαταρίες, λαμπτήρες, ό,τι. Τα πάντα όλα. Πάτε, κάντε τα ψώνια σας και κάντε και την ανακύκλωσή σας. Εμείς πάμε να συνεχίσουμε και να έρθουμε τελικά.
0: Υπεύθυνοι είμαστε η καρδιά μου και εγώ, Στέλλα Καλή, και επιστρέφουμε.

0: Απόν Ντεμπέτικο, εδώ είμαστε. Δίλη Κουσκού στο Facebook, Δίλη Καουτοπαύλα Κούσκο, τον Παύλα Κούσκο στο Instagram, Δίλη Κουσκού 2 στο TikTok. Θα σε πάω στο 1996.
1: Okay.
0: Γυναίκα η καλλιτέχνηδα, το τραγούδι έχει γράψει ο Φίβος και τους στίχους ο Βαγγέλης Κωνσταντινίδης.
1: Περίμενε, το 96 νομίζω δεν έγραφε. Έγραφε στην Τεσίνα Βαγγέλη.
0: Ναι,
1: έγραφε.
0: Τότε βγήκαν οι 10 εντολές.
1: Και είναι στοίχη του Βαγγέλη Κωνσταντινίδη. Και έχει στίχου.
0: Δεν είναι η Δέσποινα.
1: Όχι, δεν λέω ότι είναι η Δέσποινα Βανδύ, αλλά έγραφε και. Οκ, okay, πάμε.
0: Ναι. Τα ξέρω αυτά τα βλέμματα.
1: Όπα.
0: Τα ξέρω αυτά τα δίχτυα. Βάζουν φωτιά στα αίματα. Πλήρωσα και το έμαθα. Του πόνου τα ξενύχτια.
1: Κάτι μου λέει αυτό τώρα, ξαναπάμε.
0: Βράδια φτηνά τα ντύνουνε με ακριβές κουβέντες. Κι ύστερα μια σου δίνουνε. Πιάνει βροχιά, βροχή και κλείνουνε του έρωτα οι τέντες.
1: Ναι.
0: Τι θα το ξαναπώ.
1: Έτσι όπως το πει, ναι, θα ήθελα να το ξαναπεί.
0: Τα ξέρω αυτά τα βλέμματα, τα ξέρω αυτά τα δίχτυα. Βάζουν φωτιά στα αίματα. Πλήρωσα και το έμαθα. Του πόνου τα ξενύχτια.
1: Βάζουν φωτιά τα
0: πλήρωσα. Βράδια φτηνά τα ντύνουνε με ακριβές κουβέντες. Κι ύστερα μια σου δίνουνε. Πιάνει βροχή και κλείνουνε του έρωτα οι τέντες.
1: Πώς θέλω να σου πω στο ψηλό. Πώς το λες.
0: Τα σου θυμίζω ότι έτσι τα λες κι εσύ.
1: Όχι, πας στο ελληνικό μου σύστημα.
0: Γιατί, εσύ δεν τα είπε, αλλιώς τα λες, εσύ νομίζεις. Τα λες πιο γλυκά, τα ρεις.
1: Τα ξέρω αυτά, γυναίκα καλλιτέχνηδα. Είναι πολύ έτσι.
0: Γνωστή.
1: Ναι. Ήτανε, τότε ας πούμε έκανε
0: τρελόχαμο.
1: Τρελόχαμο.
0: Τρελό.
1: Ακόμα.
0: Εντάξει. Θέλω να σου θυμίσω ότι είναι και 32 χρόνια μετά. Δηλαδή και 20 να είναι σήμερα 54.
1: Ναι, αλλά είναι ζωντανή.
0: Ζωντανή είναι καλή γυναίκα, εννοείται.
1: Ζωντανή.
0: Ζωντανή και ενεργή.
1: Ενεργή.
0: Ενεργή. Δεν δουλεύει, ας πούμε, στο Νόξ, να σου το πω έτσι.
1: Α, δεν
0: είναι η αναβίση, αλλά.
1: Για ποιον.
0: Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. Δηλαδή, πραγματικά.
1: Η Ατζέλα Δημητρίου είναι.
0: Ναι.
1: Κάτι μου λέει. Θα σκάσω. Θα σκάσω άμα. Μπορείς να μου ξαναπείς αυτό εκεί με τη φωτιά και το τέτοιο.
0: Να στο βρω.
1: Ναι. Σε παρακαλώ.
0: Τα ξέρω αυτά τα βλέμματα. Τα ξέρω αυτά τα δίχτυα. Βάζουν φωτιά στα αίματα. Πλήρωσα και το έμαθα του πόνου τα ξενύχτια.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω.
1: Κάτσε γιατί έβρισε κιόλας, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Δεν ακούστηκε.
0: Τι θα κάνουμε.
1: Κάτι με τέτοιο είναι. Με αναπτύρες. Θα σκάσω πώς πάει. Χορευτικό δεν είναι.
0: Όχι,
1: τζεμπέκικο. Όχι.
0: Τζεμπέκικο είναι. Αν το θέλει χορευτικό του ζεμπέκικο.
1: Ναι, χορευτικό δεν είναι. Δεν θυμάμαι, δεν είναι. Κάτι. Είναι κάτι. Είναι κάτι λέει. Κάνουμε κάτι στίχος.
0: Που με καίνει την καρδιά.
1: Αου. Πανιώτη θα. Το κεφάλι.

0: Λογαριασμό, αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιου και επιστρέψαμε εδώ πέρα σε ένα τέλειο κουσκού.
1: Το λογαριασμό θέλω να ζητήσω τώρα. Το κεφάλι μου.
0: Χάστηκαν τα πόδια. Έχω καταντήσει κάθε κουβέντα που κάνω να είναι σαν να μην. Άστα. Κάτι οι γιαγιάδες σε βάση τηλεμοργό που λέει αχ, παιδάκι μου, να σκονόντουσαν κατ' όπτωση.
1: Δεν είναι ότι είσαι πέρα στα 30. Με το που ξεκινά και κάνει το πρώτο κίνηση που κάνει.
0: Όχι, όχι. Εγώ κάνω μεγάλο λάθος που δεν κάνω γυμναστική. Είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνω. Και αν με ακούτε εκεί έξω, μία συμβουλή έχω να σα πω. Μπορεί να βαριέστε. Και εγώ βαριέμαι πλήττο θανάσιμα. Δεν θέλω με τίποτα να το κάνω. Κάνετε καλό στον εαυτό σας. Κάντε ένα είδος γυμναστικής που να σας αρέσει και βάλτε στη ζωή σας 3 φορές την εβδομάδα. Σας το λέω σαν παππούς νιώθω. Αλλά αν θέλετε και τώρα, ακούστε τη συμβουλή μου. Δηλαδή, εγώ που δεν έχω χρόνο, θέλω να τον βρω.
1: Να σου πω κάτι πάντως. Από μια ηλικία και
0: αν είχα έναν άνθρωπο, α πούμε, 2-3 ώρες την νύχτα που μου πιάνουν έτσι όρεξη να κάνω μια γυμναστική.
1: 3 ώρες την νύχτα, έλα Παναγία και Χριστέ μου. Σε κάθε περίπτωση, εγώ αυτό που θα σας συμβουλεύσω, όντως και τις γυναίκες κιόλας περισσότερο, είναι και να μην φοβάστε να βάλετε τα βάρη στη ζωή σας. Γενικά.
0: Εγώ έχω πάρα πολλά βάρη στη ζωή μου. Άλλου είδους από αυτά που λες.
1: Όχι αυτά από τα βάρη που λες εσύ, ή να πετάξεις αυτά τα βάρη και να βάλεις τα άλλα βάρη. Γιατί οι μύες είναι το πιο σημαντικό. Κρατάνε όλο σου το σκελετό και όλο σου το σώμα. Οπότε πρέπει να το έχετε στα υπόψη σας αυτό. Λοιπόν, τόσο πάμε να συνεχίσουμε.

0: μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις, με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Soler, μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun, μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet & Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα Επιδόρπιο Γεωργιού Φράουλα, τριών τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Plessas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Μπράβο. 89,6. Μόνο μπράβο.

0: δεύτερο εκπομπή σε ένα τελικό κουζίνα στην παρέα σου. Εδώ είμαστε. Η Λένη Βίλιαμ είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτη, μου κάτι ακριβώ απέναντί μου. Να σου πω κάτι που θέλω να το πω τώρα εδώ και έτσι μέρε. Με όλο αυτό το τρώω, γιατί είμαστε στον απόϊχο πια μετά το θάνατο του γογό μα Τροχώστα. Που συνεχώς βγαίνουν εξισάρθρα, βγαίνουν βίντεο, βγαίνουν τέτοια
0: πράγματα. Και το πόσο ωραίο ζευγάρι ήταν με τον Τρεϊνό Δέλα και το πόσο πολύ τη στήριξε. Ναι, πολύ σημαντικό αυτό.
1: Και το πόσο πολύ τη στήριξε, ξέρεις, και πόσο. Ρε παιδί μου, εμένα με συγκλώνησε αυτό το. Με συγκλώνησαν αυτοί οι δύο λόγοι τη κόρη τη, και οι δύο λόγοι τη κόρη τη και του άντρα τη.
0: Εγώ του είχα γνωρίσει, θέλω να σου πω, πριν χρόνια, κοντά στον κορονοϊό του είχα γνωρίσει. Που ταλαιπωριόταν η γυναίκα με διάφορα πήγαινε έλα, αλλά ήταν ένα ωραίο ζευγάρι και ωραίοι άνθρωποι, ρε παιδί μου.
1: Πολύ,
0: και να σου πω κάτι, είναι σημαντικό στην επιλογή του συντρόφου σου να βρίσκεις έναν άνθρωπο που να είναι εκεί και στα δύσκολα και στα εύκολα. Και φαινόταν πόσο πολύ αγαπάει ένας τον άλλον.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Ζαφ και Χρήστος Μάστορας, πες.

καταλάβω, έπαιξε μαζί μου δίχως να το καταλάβω και να πούμε, επειδή έχετε στείλει πολλά μηνύματα για το θέμα της λόγος μας στον Κώστα. Ξέρεις, πολλές φορές ο καθένας δίνει έναν αγώνα λίγο σιωπηλό ή λίγο άγνωστο. Και καλό θα είναι, ειδικά στις γυναίκες, η πρόληψη. Γιατί και εκείνη, λόγω του ότι άργησε πολύ και δεν πήρε δεύτερη και τρίτη γνώμη. Οπότε ξέρεις. Και σε όλους μας, στις γυναίκες, γιατί έχει να κάνει με τον καρκίνο του μαστού, το αναφερθήκαμε αυτό, αλλά γενικότερα σε όλους μας, και το λέω για να τα ακούω και εγώ πολλές φορές, σημαίνει κάτι και φοβόμαστε να πάμε να το ψάξουμε, γιατί αγχωνόμαστε. Θα αγχωθείς περισσότερο άμα σημαίνει κάτι. Ενώ όσο πιο νωρίς προλάβεις το οτιδήποτε ή ξεχνιάσεις κιόλας ότι δεν έχεις κάτι, ακόμα καλύτερο. Νίκος Οικονομόπουλος, δεν σε αγαπάω.

0: Ελευσία, φτάσαμε στο φινάλε. Βρέχει. Αυτό ήταν το τελικό σκοπό.
1: Βρέχει. Και μην ξεχνάτε να μπαίνετε, παιδιά, για να δείτε την πάρα πολύ ωραία συνέντευξη. Μπορεί να υπάρχει τώρα, να είναι πάνω με τον Παπέργη, αλλά να δείτε και με την Αναστασία η προηγούμενη μα.
0: Οπότε... Γενικότερα, φτάσαμε του 10.000 subscribers. Ξέρεις τι χαρά έχω. Τι χαρά έχω, ξέρει.
1: Έχει χαρά και πάει στα στεριά και πετάει.
0: Αυτό.
1: Σιγά πάει και
0: λοιπόν, καλό τριήμερο να πούμε. Εμείς την Τρίτη θα είμαστε και πάλι εδώ.
1: Παιδιά,
0: να περάσετε υπέροχα ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε όμορφα και να χαρείτε όσο περισσότερο τον ελεύθερό σας χρόνο. Όσο είναι αυτό.
1: Ναι.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδείγματα.

0: κοριτσάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
0: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
0: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
2: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882.
3: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
4: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Μπράβο 89,6 μπράβο FM.gr.

μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Σύγχρονο πρωτότυπο.

0: Είστε στιγμή να γνωρούλ κατσαρούλι. Μίσες κατσαρές. Συνεχίζεται. Για δεύτερη εβδομάδα καθημερινές 5 και στις 6.30 για να μπορέσετε να το απολαύσετε όλοι φυσικά στον κινηματογράφο Φόσκολος.
1: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Ντυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανίτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
3: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
4: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
5: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
4: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
5: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
6: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
7: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
6: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
7: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
8: Κοίτα πώς το χτυπάει!
9: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
8: Αμερικανιά και έτσι!
9: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ! Φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
8: Smash, crunch, smunch!
9: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
5: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
9: Smunch! Δεσίλα 14, Ζακύνθος!
0: Μπράβο! 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.
10: Στα DEX, ο Νίκος Μάρκογλου.

0: Είναι εμπειρία. Palatium Restaurant Bar. Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors. Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito μόνο 2,27. Plessas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
0: Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.

0: Μπράβο. 89,6. House Brand.
1: House Brand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές House Brand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
2: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο.
1: House Brand. Η αυτού εξοχώτης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
3: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
4: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
3: Στη σόγια.
4: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
3: Εγώ θέλω.
4: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
3: Χωρίς πίτα.
4: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
5: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
6: Why do we train so hard?
7: So I can breathe.
6: What do you need to breathe?
8: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
9: That's not my boy.
0: Μπράβο, 89,6.

0: Ο Νίκος Μάρκογλου μιξάρει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Καέσυνα, κάνα μ' αφήσει. Να κέλα η ώρα, λέει κύριε, να κάνω του, μόνο είναι. Κάνα μ' αφήσει, κάνα μ' αφήσει.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr.
3: Στα DEX, ο Νίκος Μάρκοβιτς.

0: Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
1: Αμερικανιά και έτσι!
2: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
1: Smash, crunch, smunch!
2: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
1: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.

0: Μπράβο 89,6.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
2: Why are we trying so hard?
3: So I can breathe.
4: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10:15, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας. That's not my boy.
0: Μπράβο, 89,6.

έτσι ξαφνικά. Σε είδα απέναντί μου, έτσι ξαφνικά.

0: 99,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
1: Στη σόγια.
2: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
2: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
2: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
3: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695048882.
0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
4: Backrooms, η ταινία φαινόμενο στη μεγάλη οθόνη του κινηματογράφου Φόσκολος. Ο ασθενής μιας ψυχοθεραπεύτριας εξαφανίζεται σε μια μυστηριώδη διάσταση και τότε εκείνη επιχειρεί να τον σώσει διακινδυνεύοντας θανάσιμα. Μια καθηλωτική ταινία τρόμου, ένα μοναδικό θρίλερ που θα σας καθηλώσει. Backrooms, σε σκηνοθεσία Kay Parsons, με Τσίουετελ Έντζεφιορ, Φίλιπ Γκρέιτζερ, Μάρκ Ντούμπλας. Backrooms, 5η με Κυριακή στις 8, Δευτέρα με Τετάρτη στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος.

Μπράβο, μόνο επιτυχίες.

Μπράβο, 89,6. Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.

0: Μπράβο. 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο night and day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο night and day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
1: Αμερικανιά και έτσι!
2: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
1: Smash, crunch, smunch!
2: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
1: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
3: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Συνεχίζεται. Για δεύτερη εβδομάδα καθημερινώς σε δύο προβολές. Στις 5 και στις 6.30 για να μπορέσετε να το απολαύσετε όλοι φυσικά στον κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
0: Μπράβο. 89,6. Bravo FM.gr.

ξαφνικά με φέρνει πίσω πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου

Μπράβο, 89,6. Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Why are we trying so hard? So I can breathe.
2: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
1: That's not my boy.

0: χρησιμοποιείται εντομοκτόνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.

0: Μπράβο 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Why do we train so hard?
2: So I can breathe.
3: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφίλ.